0: άκρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
1: Αλφα στους 104,7.
2: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the Mix.

Καλησπέρα σας. Λοιπόν, παιδιά, θέλω λίγο την προσοχή σας τώρα. Χεράκια ψηλά και τραγουδάμε παρέα. Για πάμε λίγο.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυμνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
3: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
4: Θιβετιανός καψούρης.
5: Πώς το λένε, πώς το λένε.
4: Το
5: Θιβετιανό καψούρι.
4: Δαγκάι Λάμα.
6: Τι έχεις Δαγκάι.
7: Δάκωσε τη Λαμαρίνα.
0: Αλφα FM
8: 104,7.
9: 104,7.
8: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
10: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.
11: Ωραία μας θέλει, ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: 104,7.
1: 104,7.
2: Δεν περιηγείται στα FM. Υγείται.
3: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.
4: Τι καιρό.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο e-Vitara, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο e-Vitara από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
4: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.
0: Αλφα στους 104,7.

0: FM.
1: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
2: Non-stop. Mix.
1: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop. Mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
2: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Ο δικό σου DJ στο δικό σου σταθμό.
1: Non-stop. Mix.
0: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει.
2: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α. 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
3: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
4: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
5: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος, επίσημο διανομέα στον ομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου-Χανίων. 28-31-020-590.
6: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
7: Ο Ντάσιλμπλουμ λέγεται Ντάσιλμπλουμ και το χειμώνα.
8: Ας πούμε το χειμώνα πώς μπορεί να το λέγανε τον Ντάσιλμπλουμ.
7: Ντάσιλμπλουμ.
2: Αλφα FM
0: 104,7.
9: 104,7.
2: Συντονίστηκες?
10: Κόλλησες.
0: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο Ιβιτάρα, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο Ιβιτάρα από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
4: Επίσημο συνεργάτη και επισκευαστή Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.
0: Αλφα στους 104,7.
5: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2. Βαλάντι θα σου σηκωθεί. Το ελικόπτερο καλέ. Είναι καιρός για πέταγμα.
6: Τι κάνετε, καλά
2: να τα εκατοστήσεις.
6: Χρόνια
7: πολλά, χρόνια πολλά.
6: Ναι,
7: ναι.
2: Τι δώρο θες για τα γενέθλια?
6: Τίποτα, μια συνδρομή σε γυμναστήριο. Ψάχνω γιατί παρεξηγήθηκα με τον γυμναστή μου. Πήγα εκεί στο γιατρό, μου λέει ξεκίνα να κάνεις καμιά άσκηση. Εντάξει, τότε και εγώ λίγα σοβαρά, πήρα τις πρωτεΐνες μου, νητρικό οξύ, πήρα κάτι να πούμε ορυκτέλα, έτσι να κάνω κάτι ενέργειες να γίνω τούμπαν.
7: Ναι, και ένα
2: ορυκτέλα.
6: Ναι, του λέω προλαβαίνω, του λέω σε 6 μήνες να βγω κορμάρα στην παραλία. Μου λέει δεν βγαίνεις τώρα που δεν σε δει και κανένα άνθρωπος. Του λέω να πας στο διάολο, του λέω. Και τότε και έφυγα, έτσι, καθοθήκαμε, εντάξει τώρα.
7: Τώρα τα Χριστούγεννα τι έχει για πούλημα στα πανέργια?
6: Τώρα,
7: ναι.
6: Καστανόχωμα δίνω εγώ πολύ.
7: Καστανόχωμα.
2: Να προσέχεις, γιατί είδες τι έγινε με τον Καστανά στη Θεσσαλονίκη.
6: Αυτά με σταματήσανε για την τρομοκρατική. Μου λέει καστανόχωμα, μου λέει. Κάθε να το αναλύσουμε να δούμε τι έχει εδώ μέσα.
7: Πόσα άτομα στην πέσα?
6: 164. Με περικύκλωσαν, κλειός, χαμός.
5: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Κρυός πως ραγίζω μπροστά σου και μοιάζω μικρός. Χρειάζομαι τον ερωτά σου να γίνω ο Θεός. Μα ο δρόμος να τρέξω κοντά σου.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Άκου δυνατά. Άκου μοναδικά. Άκου 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Κι εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
3: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
2: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στον ομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28 31 020 590.

0: Alpha FM.
1: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
2: Non-stop mix.
1: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
2: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: που ήθελα είναι να είμαι κοντά σου.
1: Από μικρός ονειρεύτηκα να φτάσω ψηλά. Γρήγορα έμαθα να βρίσκω την ουσία στα πλά. Πόσες ερωτήσεις, ποιες οι απαντήσεις θέλω να φωνάξω, είναι τόσα πολλά. Τώρα έχω αλλάξει γνώμη, δεν φτάνει μια συγγνώμη. Κι έχω τα αστέρι μας ψηλά σαν φυλαχτό.

0: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
1: Non-stop mix. Mix.
0: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Αλφα στους 104,7. Σφαίρα 102,2. Για το Ρέθινο, συντονίσου.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
0: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Στο Ρέθυμνο.

0: Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7. Αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
1: Ας πιούμε σε αυτό.
5: Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι με αυτό σου.
6: Φραπέ, χαλαρά.
7: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
9: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
10: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
11: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Time out για Θράκων.
13: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουμε. Δείξτε τι αξίζουμε. Πάμε γερά!
12: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
13: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
14: Τουαλέτα, χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
15: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
16: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
17: Βρωμό, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
16: What?
18: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: Μάκη, τα φάγες όλα.
1: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
0: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
2: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
3: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητο. Κινητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
4: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
5: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.

0: Δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
1: Coach.
0: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
1: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
0: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
2: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
3: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Φραπέ και χαλαρά! Ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές αυτός είναι ο σκοπός! Στα βραχάκια σε μια ξαπλώστρα ράζουμε και άντε και φυλάκια.
5: Ας πιούμε σε αυτό.
6: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
7: Φραπέ, χαλαρά.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
9: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενέργεια.
10: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
11: Η ώρα είναι 7.
12: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
10: Αλφα στους 104,7.
13: Στο Ρέθυμνο πάμε σφαίρα. Καταπληκτικά.
14: Ζαντιπάτσι, στη Λεωφόρο Κηφισίας 190, στην Κηφισιά, ένας νέος χώρος αφιερωμένος αποκλειστικά στο outdoor living. Η κορυφαία ιταλική οίκη outdoor design. Ιδέες, έμπνευση και ολοκληρωμένες προτάσεις για τον εξωτερικό χώρο σας. Casa di Pazzi outdoor living. Λεωφόρος Κηφισίας 190, Κηφισιά. Casa di Pazzi.
15: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
16: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
17: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη, μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
19: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό, πρωινό, ξεκινάει.
20: Είστε έτοιμοι? Ένα που είμαστε έτοιμοι. Θα βασανά μου, που πέρασα εδώ.
21: Ναι, ναι, ναι,
20: ναι. Έλα ρε παιδί μου.
22: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
23: Γρηγόρης Αρναούτο.
24: Γρηγόρης Αρναούτο. Να τα πραγκιάζα.
25: Πρωινά χτυπτήμα δεν έχουν χαλάσει πάρα πολύ.
26: Γιώργος Διαλός.
27: Πούτο τι πλάσμα είσαι εσύ, κουκλής.
28: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα της βγάλω το μάτι.
29: Νάνση Αδωνή.
30: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή αισιοδοξία. Όλα μου φαίνονται ωραία μες στον κόσμο αυτό.
31: Παναγίστορ Ζάτο.
32: Και να σου πω για κάτι. Δεν με έκανε η μάνα μου εμένα 2 μέτρα.
0: Αυτό βασικά. Δεν έκανε δύο μέτρα. Κάποιος να φέρει το 100.
1: Κάποιος τα πυροσβεστικά. Στα τεξ, ο Νίκος Χαλούνι.
2: Τώρα, τι γίνεται τώρα.
1: Ένα, τρία, δύο.

0: Πάπα.
1: Yeah.
0: Αυτό είναι, κυρίες και κύριοι, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς και την Άνση. Τελευταία εκπομπή για σήμερα, κυρίες και κύριοι.
2: Καλημέρα.
0: Είναι... Κάνε καφεδάκι να τα πούμε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Εδώ είμαστε στην τελευταία εκπομπή αυτή τη σεζόν 2025-2026. Ούτε εμείς δεν μπορούμε να το πιστέψουμε. Ακόμη και ο Γιώργος κυριολεκτικά.
2: Ναι, μην στεναχωριέστε.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε ανάγκη και εμείς από ύπνο. Δεν χρειάζεται να σας τα ξαναλέμε. Νομίζω ότι.
2: Τα λες τόσο καιρό και αύριο θα ξυπνήσει. 7,5 ώρα το πρωί.
0: Γι' αυτό θα συμβεί τον πρώτο καιρό.
2: Εννοείται.
0: Αλλά πραγματικά αυτό το πρωινό ξύπνημα, κυρίες και κύριοι, νομίζω το καταλαβαίνετε όλοι εσείς που ξυπνάτε, ότι θα έχετε λίγο ανάγκη στο να μην ξυπνήσετε ένα πρωί. Γενικά.
2: Ναι, κάπως ακούστηκε μακάβριο αυτό.
0: Αυτό
2: Παναγιά μου.
0: Λοιπόν, Παρασκευή σήμερα.
2: Ρε, να ξυπνάω και ας είναι και 6.
0: Να σας πω ότι αμέσως μετά τις 9 σήμερα θα ακούσουμε τα τραγούδια, τα 10 τραγούδια από το Sfera Voice, έτσι όπως τα ψηφίσατε εσείς, και λίγο αργότερα θα ψηφίσουμε εμείς την πρώτη δεκάδα, αφού εσείς δημιουργήσατε την πρώτη δεκάδα και εμείς θα δημιουργήσουμε την πρώτη δεκάδα της πρώτης δεκάδας.
2: Παρακαλώ.
0: Που δημιουργήσατε εσείς,
2: ναι,
0: σαν πρώτη δεκάδα. Από τα πόσα περίπου τραγούδια, Νίκο?
2: Καμία δεκαριά ήταν.
0: 150 τραγούδια ακούσαμε. 150 τραγούδια ακούστηκαν. 150 τραγούδια ακούστηκαν.
2: Ρε παιχταράδες.
0: Γιατί το λες αυτό το πράγμα, τι άκουσε και άκουσε? Τι εννοείς άκουσε, δηλαδή τι?
3: Μην κρινιάζεις, δεν έχω πιει καφέ.
0: Εσύ κρινιάζεις πρωί-πρωί και λες άκουσε. Τι εννοείς αυτό?
2: Όχι μπροστά στο παιδί, όχι μπροστά στο παιδί, το πληγώνεται. Έλα το αγόρι μου να κάνω δύο φάπες.
0: Πρώτα λέμε άκουσε, άκουσε στον αέρα το ραδιόφωνο. Αγίες
2: άντρας, έλα.
0: Λοιπόν, ακούσαμε 150 τραγούδια και βέβαια να το πω και από τώρα, εκτός από τις καινούργιες στήλες που σας ετοιμάζουμε και τώρα αυτό το εννοώ υπέροχα πράγματα για την καινούργια σεζόν, αυτή η στήλη θα συνεχιστεί μέσα από το Sfera Voice, γιατί ήσασταν πάρα πολλοί εσείς που ήσασταν χαρούμενοι που ακούγατε τα τραγούδια σας στο ραδιόφωνο, γιατί δεν είχατε καμιά βοήθεια από πουθενά αλλού. Αυτή η εκπομπή υπάρχει για αυτό το λόγο. Σήμερα επίσης θα κάνουμε και την κλήρωση, Παναγή, για τον καναπέ F4 Design αξίας 8.500 ευρώ. Στην αρχή επικράτησε ένας πανικός, γιατί προσπαθούσαμε να
2: βρούμε 8.500 ευρώ.
0: Όχι, πώς θα την κάνουμε.
2: Γιατί είπε
0: 8.500. Πάλι γέλασε. Τι είπε και γέλασε, τι ήταν το αστείο και γέλασε.
2: Γιατί γελάζε.
0: Και ήταν τόσο
2: αστείο. Κράτησε ένας πανικός.
4: Να κλάψω, πες τι θες μόνο.
0: Θέλω να τελειώσουμε σήμερα.
2: Λέει, γελάω, γελάω.
0: Να ξαναδώ για ένα χρονικό διάστημα. Και κάνε τώρα την κλήρωση από
3: καλά
0: τώρα.
3: Καλά, εσύ δεν έλεγες τη ώρα που περνάμε όλοι μαζί?
0: Περνάμε πάρα πολύ ωραία.
3: Και ότι μακάρι να είχαμε σπίτια ο ένας δίπλα στον άλλο.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Σπίτια δεν είπα να
2: κάνουμε.
3: Α, εγώ να τους βλέπω.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι...
2: Βρήκα οικόπεδο.
0: Αλήθεια. Ωραίο είναι αυτό. Λοιπόν, αφήστε ένα λεπτό να το βάλω σε σειρά και να ξεκινήσει και το σαν σήμερα. Πώς το μήνος είναι σήμερα, 8 ή 9?
2: 10 του μηνού.
0: 10 Ιουλίου, ώρα πάει το καλοκαίρι. Λοιπόν, τι θέλω να σας πω. Στέλνετε για 8 η ώρα, θα γίνει κλήρωση F4 Design. Άρα, σημαίνει ότι έχετε περίπου 50 λεπτά.
4: Γιατί?
0: Έλα, Παναγιώτη, έχετε 50 λεπτά ακόμη για να στείλετε σφαίρα. 69, μάλλον ξέχασα το τηλέφωνο.
3: 6936101022.
2: 69, το
0: είπε.
3: 6936101022.
0: Ναι, 6936. Τι κάνει?
3: 10-10-22.
2: Όχι στη μικρή την καφετιά, αγόρι μου.
0: 10-10-22. Στέλνετε μήνυμα 6936-10-10-22. Έλα, ρε Νίκο.
2: Ρε Νίκο, βάλε τη μεγάλη καφετιέρα.
0: Να βάζει την καφετιέρα τώρα στον αέρα, ρε φίλε. Μην γελάτε, μωρό, γελάτε.
2: Αυτό κάνει σαν Μογγόλο τέτοιο ψάλτη.
0: Λοιπόν,
3: δεν γελάμε γιατί δεν γελάμε. Κλαίμε γιατί κλαίμε. Μου λέει,
0: γελάμε,
3: γελάμε. Γελάμε, γελάμε.
0: Λοιπόν, F4 Design, ένα τεράστιο δώρο, 8.500 ευρώ.
3: Ακόμα κυρίες, αυτό κύριοι, λες.
0: Να θυμάστε, ναι, το λέω γιατί είναι ένα τεράστιο δώρο. Άλλοι 8.500 δώρο θα το διαφημίζανε 50 φορές την ημέρα. Θέλω να ευχαριστήσουμε την F4 Design για αυτή τη δωράρα που
3: δίνει. Αυτό εννοείται.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με το σαν σήμερα. Είναι 10 Ιουλίου. Τι έχει γίνει 10 Ιουλίου πριν πολλά πολλά χρόνια?
5: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σαν σήμερα? Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
6: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
2: Καλούδη, κατάλαβες ότι μιλάς στην καφετιέρα για να πες το σήμα? Τώρα.
0: Φορούσε ακουστικό, φίλε.
2: Σαν σήμερα, λοιπόν, χρόνια πολλά είπαμε στην Αμαλία και στην Αμελή. Αμελή, χρόνια πολλά σήμερα. Χρόνια πολλά στα κορίτσια.
3: Στην Αμαλία
2: και στις δύο.
3: Α, ναι.
2: Γιορτάζουν αυτές τις δύο. Η Αμαλία και η Αμελή. Αμελή. Σαν σήμερα το 1774 η Τσαρική Ρωσία και η Οθωμανική Αυτοκρατορία υπογράφουν τη συνθήκη του Κιουτσούκα, είναι αρτζή, το μαθαίνουμε στο σχολείο συνέχεια αυτό, που προβλέπει μεταξύ άλλων ελεύθερη ανά τη Μεσόγειο ναυσιπλοεία για τους Ρώσους. Τη συνθήκη αυτή εκμεταλλεύτηκαν οι Έλληνες που ανέπτυξαν την ναυτιλία τους, κατασκευάζοντας σύγχρονα πλοία στα οποία ύψωσαν τη ρωσική σημαία. Άκου να δεις πως αλλάζουν τα κόζια. Οξύμετρο, πάντα έχουμε ένα οξύμετρο στην εκπομπή. Και πιεσόμετρα θα βάλουμε και τα πάντα. Ναι. 1923 ο Μουσολίνι διαλύει όλα τα μη φασιστικά κόμματα στην Ιταλία. Δεν έχουν θέση εδώ πέρα, λέει. Τι άλλο έχει γίνει. 1965 οι Rolling Stones ανεβαίνουν για πρώτη φορά στο νούμερο 1 με το Satisfaction και νιώθουν μια ικανοποίηση τρελή να πούν. 1985 μετά τους πειραματισμούς, μετά τις αντιδράσεις του κοινού, βασικά η Coca-Cola γυρνά στην παλιά γνώριμη της γεύση, αφού για λίγους μήνες η εταιρεία έχει αλλάξει τη σύσταση του διάσημου ποτού. Τι άλλο έχει γίνει εδώ. Η Βρετανική 2011, η Βρετανική εφημερίδα News of the World εκδίδει το τελευταίο της φύλλο και αναστέλει τη λειτουργία της μετά από 168 χρόνια λόγω σκανδάλου με τηλεφωνικές υποκλοπές. Ευχαριστούμε και αντίο, είναι ο πρωτοσέλιδος
3: τίτλος. Αλήθεια.
2: Ναι, sorry κιόλας.
3: Για τηλεφωνικές υποκλοπές.
2: Σωστά.
3: Κοίτα να δεις.
2: Κάτι ευθυξίες εδώ, κάτι πράγματα περίεργα. Από θανάτους το 1989 πεθαίνει ο Αμερικανός ηθοποιός Mel Blanc, ο οποίος δάνεισε τη φωνή του στον Bugs Bunny, τον Tweety, τον Porky Pig, τον Daffy Duck και πολλούς άλλους. Γενικά αυτός είχε περίεργη φωνή μάλλον. Και από γεννήσεις, ποιος έχει γεννηθεί σας σήμερα, το Μιλάν. Τι να κάνεις.
3: Δεν σε ακούω, γιατί δεν τους ακούω.
2: Δεν τους ακούμε, γιατί δεν τους ακούμε και τον έχω και δίπλα μου. Μαλάκα, δεν σε ακούω.
1: Α, ωραία. Τόση ώρα δεν ακουγόμουν, δηλαδή.
2: Όχι, όχι. Δεν χρειαζόταν να ακουστείς.
1: Να σου πω, εγώ δεν θα μπορούσα να κάνω κάτι τέτοιο, κάποιο τέτοιο χαρακτήρα. Να κάνω.
2: Τι.
1: Καλημέρα!
2: Αυτό το κάνεις με το στόμα, με τον ποπό.
3: Μπορείς να μιλάς έτσι σήμερα σε όλη την εκπομπή.
1: Καλημέρα!
2: Ωραίος είναι.
1: Να κάνω κάπως έτσι.
3: Τελικά δεν ήταν για σκύλο.
2: Θέλω να το βγάλω σε λούτριο. Και σαν σήμερα γεννιέται ο Νίκολα Τέσλα το 1850. Άρχισε να γάτε, δεν θα συνεχίσω εγώ. Ποιο γεννήθηκε και ποιο πέθανε. Εδώ πέρα έχουν.
3: Σου λέμε γεννήθηκε ο Τέσλα, κάνει τη γάτα.
2: Είμαι και αλλεργικό, με πιάνει φαγούρα. Αυτά έχουν γίνει σαν σήμερα λοιπόν 10 Ιουλίου.
4: Το χρώμα που μου αρέσει είσαι εσύ. Πρωινό Σφαίρα 102.

0: Με ένα μόνο. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Φυσικά. Και επειδή είναι και οι τελευταίες αναφορές σήμερα, καταρχάς να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ το Μάτι Μάτι που ήταν το τελευταίο χρονικό διάστημα μαζί μας και έκαναν αυτή την προσφορά που σήμερα θα κάνουμε επίσης. Παναγία, θα κάνουμε κλήρωση στο Μάτι Μάτι για το να τις κάνουμε τις κληρώσεις αυτές σήμερα.
1: Αν δώσεις κάτι παραπάνω, κάτι θα γίνει.
0: Παναγία, ξεκινάμε λίγο τις κληρώσεις, παρακαλώ.
2: Το παιδί, όλα είναι
0: ακόμη
2: λεφτά.
0: Ένα σκελετός που θα κάνουμε δώρο οράσεως. Ένα ζευγάρι γυλιά δηλαδή από το Μάτι Μάτι και σήμερα. Άρα γράψτε 69361022, γράψτε Μάτι Μάτι και ονοματεπώνυμο. Αν δεν προλάβουμε σήμερα να κάνουμε την κλήρωση, την κάνουμε Παναγής κατά τη διάρκεια της ημέρας για να σας πάρουμε τηλέφωνο να πάρετε το ζευγάρι τα γέλια. Πάντως να θυμάστε, όπου και να πάτε θα βρείτε καταστήματα Μάτι Μάτι σε όλη την Ελλάδα με μεγάλη ποικιλία. Τα αποκλειστικά brands Look, Elgio, Marabou στις πιο cool τιμές για να απολαύσετε το καλοκαίρι και να έχετε προστασία από τον ήλιο 100% γελέ ηλιού. Το ένα ζευγάρι στα 39 ευρώ, τα δύο παρακαλώ στα 50. Και σκελετή οράσεως μόνο από τα παραπάνω brands στα 40 ευρώ. Να σας πω επίσης ότι γυαλιά οράσεως και ειδικές προσφορές με την αγορά των φακών δώρο σκελετός. Ισχύει για τους σκελετούς οράσεως λατρείς. Αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια. Μόλις πάτε σε ένα Μάτι Μάτι θα βρείτε πάρα πολλές προσφορές που θα σας βοηθήσουν πάρα πολύ. Ευχαριστούμε το Μάτι Μάτι που ήταν στην παρέα μας τον τελευταίο καιρό και συνταξιδέψαμε ραδιοφωνικά και μας έδωσε και τόσο ωραίες προσφορές για όλους εσάς. 69361022 για το σημερινό ζευγάρι γυαλιών. Γράψτε Μάτι και ονοματεπώνυμο.
3: Όταν κάτι σου αρέσει πολύ, το θέλεις extra large. Γι' αυτό στα Lidl θα βρεις πάνω από 30 αγαπημένα προϊόντα σε μεγαλύτερες συσκευασίες. Γέμισε το ψυγείο και το ντουλάπι σου με τριά από Emmental, Gouda και Mini Mozzarella, φυσικό χυμό, πορτοκάλι, λουκάνικα, μπράτφουρ, σάλαμι αέρος και high protein πουτίνκα σε μυγδάλι. Και για κάθε στιγμή της ημέρας παρακοπιτάκια, νιώκι, πατάτα, αμύγδαλα, τραγανά, φιστίκια με επικάλυψη μαριναρισμένες φτερού και σκοτόπουλου και αποξηραμένα κράμπερι. Γιατί όταν η αγαπημένη σου γεύση έρχεται σε extra large, η απόλαυση κρατάει ακόμα περισσότερο γιατί αξίζει.
0: Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα παρακαλούσα καταρχάς τον αγαπημένο μας τον Γιώργο το Δεσίλα, τα φιλιά μας εκεί που είναι στο στούντιο στην Αθήνα. Να πούμε κυρίες και κύριοι ότι όλοι όσοι μας ακούτε ξέρετε ότι είμαστε στη Ρόδο και στο Ρόδος Παλάς. Είναι η τελευταία μας μέρα από εδώ που βγαίνουμε από το Ρόδος Παλάς και θέλουμε να το ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και είναι το ξενοδοχείο που κυριολεκτικά έχει γράψει τεράστια ιστορία 52 χρόνια τώρα και έχουν συμβεί τα ωραιότερα γεγονότα. Νομίζω όλοι οι Έλληνες ερχόμενοι στη Ρόδο έχουν μείνει στο Ρόδος Παλάς. Ήταν όνειρό τους να μείνουν και πραγματικά είναι ένα καταπληκτικό ξενοδοχείο που τα αγαπάμε πάρα πολύ. Λοιπόν, θέλω να αφιερώσω και να ψάξει ο Γιώργος το Total Eclipse of the Heart και να το αφιερώσω σε όλους αυτούς, μιας και...
4: Γρηγόρη, να βάλουμε το I Need a Hero.
0: Όχι μωρέ, Total Eclipse of the Heart, σε παρακαλώ, έτσι είναι.
4: Το έχω ακούσει τόσες φορές, παιδιά μου, έχει βγει από τη μύτη.
0: Δεν πειράζει, πραγματικά. Bonnie Tyler, κυρίες και κύριοι, η Bonnie Tyler που έφυγε από τη ζωή, αλλά θέλω να το αφιερώσω σε όλους αυτούς που ερωτεύτηκαν ή έδωσαν το πρώτο τους φιλί κάτω από τον ήχο αυτό.
2: Της
0: Bonnie Tyler. Να πω ότι ο Γιώργος Ρελιανός έμαθε για το θάνατο της Bonnie Tyler.
2: Από την Άντζελα Δημητρίου.
0: Πώς έγινε αυτό, Γιώργο?
2: Τίποτα, επειδή ακολουθώ την Άντζελα, μου έσκασε ένα story της Άντζελας που είναι η Άντζελα μαζί με την Bonnie Tyler. Έχει έρθει την Bonnie Tyler στην Ελλάδα και έχει πάει στα μπουζούκια. Και την έχουν πάει στην Άντζελα.
0: Τριλικές
2: εποχές, έτσι.
0: Έχει έρθει πολλές φορές. Έχει κάνει και τραγούδι με την Σοφία Αρβανίτη, η Bonnie Tyler.
4: Βέβαια. Το The Desert is in your heart.
0: Μάλιστα.
4: Και μάλιστα έβλεπα ένα στιγμιότυπο που είχε έρθει στο Sunny Festival να τραγουδήσει η Bonnie Tyler και χαιρετούσε την...
0: Άντζελα Δημητρίου.
4: Την Σοφία Αρβανίτη.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά φυσικά μετά την πήγαν στην Άντζελα για να δει πώς είναι και μια πραγματική star.
0: Ακριβώς, και μια lady. Πολύ ωραία. Λοιπόν, rest in peace, Bonnie Tyler, σε ευχαριστούμε. Με αυτό το τραγούδι, το Total Eclipse of the Heart, νομίζω πόσος κόσμος στη δική μου τη γενιά δεν ερωτεύτηκε, δεν χόρεψε blues, δεν. Bonnie, καλό ταξίδι. Δεν σε γνώρισα ποτέ, αλλά όλοι όμως σε γνωρίσαμε καλά μέσα από τους ήχους των υπέροχων τραγουδιών σου.

0: Λοιπόν, μπορεί να μου πει κάποιο λίγο πόσο χρόνο πέθανε η Bonnie Tyler, λίγο, γιατί το λέμε, το συζητάμε, αλλά δεν. Πόσο χρόνο έφυγε από τη ζωή,
1: 80. Γεννήθηκε το 51, κάντε μαθηματικά, Παναγή.
0: 51. 51.
1: Δεν ήταν πολύ.
2: 75.
0: Τόσο νέα.
1: Μάλιστα.
0: Πάρα πολύ νέα. Τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό. Νομίζω ότι εσείς οι παλαιότεροι το θυμάστε πάρα πολύ, αλλά και εσείς οι νεότεροι θα το λατρέψετε ακούγοντάς το. Αλλά πώς να σας εξηγήσουμε τώρα τι συμβαίνει. Δεν έχω δει τα τελευταία χρόνια σε κάποιο πάρτι να μπαίνει ένα blues τραγούδι. Δεν έχω δει σε κάποιο πάρτι να σβήνουν τα φώτα και να χορεύεται αγκαλιά ο ένας με τον άλλον. Δεν τα έχω δει όλα αυτά τα πράγματα.
2: Πώς αφού δεν πάει σε πάρτι.
0: Ναι, και που πηγαίνω σε πάρτι και που μαθαίνω ότι γίνονται πάρτι, κανένας δεν κάνει πλέον αυτό.
1: Γιατί
0: το
1: να χορέψουμε πλέον με τα κορίτσια, αφού τους στέλνουμε ένα μήνυμα στο Instagram ή πατάμε reactions σε διάφορα comments κτλ. Και μετά βρισκόμαστε στο κρεβάτι κατευθείαν. Δεν υπάρχει το λόγος να. Αυτό συμβαίνει, παιδιά. Τελείως. Λυπηρό.
0: Πολύ λυπηρό. Λυπηρό, Νίκο μου. Αν δεν περάσει χρονικό διάστημα.
1: Φίλε, άμα δεν συζητηθεί λίγο να πούμε να παίξει με τα μάτια να φτώσει, να κάνει να ράνει.
0: Δηλαδή. Τι σε πιάνει.
1: Είναι σαν να βάζει γκολ από τη σέντρα.
2: Παιδιά, εγώ θυμάμαι.
1: Δεν έχει κανένα ενδιαφέρον. Πάει ο αγώνα.
2: Το άγχος των αγοριών που μας κοιτούσαν για να μας κόψουν, αν θα δεχτούμε.
1: Ακριβώς το πόσο στρες υπήρχε, πήγαινε, ναι. Πήγαινε, ζήτα της να χορέψετε.
2: Θα ρίξει εγώ χιλόπιτα.
1: Όχι ρέμα, όχι, όχι, όχι. Λοιπόν, πήγαινε, παιδιά, πότε θα πας, τώρα είναι το πάρτι. Σήμερα είναι το πάρτι.
0: Υπέροχα,
1: πότε θα ξανακάνουμε.
2: Λέγανε, έλα, πήγαινε, πήγαινε, θα σου πει ναι, θα αλλιώς σου πει ναι.
1: Ναι, θα περιμένεις την πενταήμερη αλλιώς.
2: Καλά, εντάξει, είμαι και μικρή, αλλά έχω πετύχει αυτό το πάρτι.
1: Πήγαινε, μίλα της, έχει πολύ φάντα.
0: Με τα blues, τα τραγούδια τότε στις απίθανες αυτές βραδιές των πάρτις, αλλά και τον δίσκο, που βέβαια ξαναλέω 12 με 12.30 κλείναν τα φώτα σε όλες τις δίσκο για να χορέψουμε blues και να κάνουμε το φλερτ μας όσο γίνεται πιο ήρεμα, με πολλή αποτυχία βέβαια, αλλά και με πολύ σεβασμό στην ώρα της αποτυχίας. Γιατί δεν είχε σημασία η αποτυχία, είχε σημασία
2: η προσπάθεια.
0: Η προσπάθεια και την στιγμή της αποτυχίας, όταν έτρωγε τη χιλόπιτα, να φανείς κύριος και στην πραγματικότητα να δείξεις στην κυρία που αρνήθηκε ότι έκανε ένα μεγάλο λάθος. Με τη συμπεριφορά σου.
1: Έκανατε λάθος.
2: Παιδιά, αυτό τι ωραίο που είχατε. Που ακόμα και όταν έλεγες, ξέρω εγώ, όχι, τον κοίταζες τον άλλον και τον έκοβες κιόλας. Πώς συμπεριφερόταν.
0: Ότι ήταν πολύ ευγενής, σε ευχαριστώ.
2: Ναι. Ακόμα και ο τρόπος που ερχόταν, το χέρι που σου πρόσφερε έτσι για να σε σηκώσει.
0: Ωραία πράγματα. Δυστυχώς που τελειώσανε κατά πολύ.
2: Τώρα
0: ωραία,
2: που μιλάμε για
1: αυτό. Αφήσουμε τους συναισθηματισμούς. Α, θέλετε. Συνεχίζετε.
2: Έλα,
1: όχι, ήθελα να το γυρίσω στην μπάλα.
0: Ναι, στην μπάλα.
1: Αν είδε την παγκόσμια πρωταθλήτρια, τη Γαλλία. Αυτή είναι η παγκόσμια πρωταθλήτρια. Τελείωσε. Δεν είναι επαγγελματίες.
2: Αυτό ήθελα να σας μιλήσω για την μπάλα.
1: Πες
2: αν
1: είδες την
2: παγκόσμια.
0: Ναι, 2-0 κέρδισε το Μαρόκο. Μας πειράζει πάρα πολύ. Σήμερα να πούμε ότι παίζει Ισπανία-Βέλγιο. Είναι ο τελευταίος αγώνας. Γιατί? Τι μωρέ να είσαι, μια χαρά είμαι. Μια χαρά ακούγομαι, αλήθεια σου λέω. Λοιπόν, Ισπανία-Βέλγιο στις 10 η ώρα σήμερα, αύριο Σάββατο δεν έχει αγώνας.
1: Οι υπερδυνάμεις γενικά νομίζω ότι είναι στρωμένο το χαλί, εκτός από την Νορβηγία και την Αγγλία.
0: Ναι.
1: Που μάλλον κανένας δεν περίμενε την Νορβηγία.
0: Αύριο έχει ρεπό, σήμερα έχει ποδόσφαιρο, αύριο ρεπό και ξανά οι άλλοι δύο αγώνες.
2: Άρα για σήμερα για να. Τι έχει.
0: Να μου, τα πάμε.
1: Σήμερα έχει Ισπανία. Ισπανία.
2: Με τι, μόνο Ισπανία.
0: Άντε πάλι, Ισπανία, Βέλγιο, ρε, να σε αφού τα λέω γιατί δεν ακούς.
2: Εγώ είμαι με Ισπανία.
0: Ισπανία, Βέλγιο στις 10, την Κυριακή στις 12 το βράδυ, Νορβηγία, Αγγλία και στις 4 τα ξημερώματα, Αργεντινή, Ελβετία της Κυριακής. Αύριο Σάββατο δεν υπάρχει κανένας ποδοσφαιρικός αγώνας.
1: Αν είναι δυνατόν.
0: Πάμε να πούμε μια καλημέρα, παιδιά, για να κάνουμε για την κλήρωση για το Βαλμά. Μην ξεχνάτε το μοναδικό αυτό απίθανο τυρί που πλέον θέλω να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήταν και ο Βαλμά σε αυτό το υπέροχο ταξίδι που κάναμε, που μας έμαθε τι σημαίνει καλή φέτα, τι σημαίνει καλό τυρί, και αυτό είναι το πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ο Βαλμάς έρχεται από μια οικογενειακή επιχείρηση 60 ολόκληρων χρόνων, από ένα τυροκομιό και από ένα χωριό εκεί στην Παλαιόχωρα Χαλκιδικής, που όλο το χωριό σχεδόν εργάζεται πάνω στη φέτα και δημιουργεί αυτή τη μαγεία που οι Βορειοελλαδίτες το έχουν βάλει στη νούμερο 1 θέση. Έτσι λοιπόν αποφάσισε μετά από 60 χρόνια ο Βαλμάς να ταξιδέψει και στην υπόλοιπη Ελλάδα, με όχι τεράστιες ποσότητες, αλλά με τις καλές ποσότητες αυτές. Που ουσιαστικά λέμε τι καλή φέτα είναι αυτή. Χωρίς υπερβολές, χωρίς βαρύγδουπα πράγματα, να φάμε φέτα επιτέλους που αξίζει αυτή τη χώρα. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ την εταιρεία Βαλμάς που μας έδινε ένα ψυγιάκι γεμάτο τυρί, και δεν ήταν ψυγιάκι, ήταν ένα ψυγείο με γεμάτο τυριά, όπως θα δώσουμε και σήμερα, και έτσι έδειξε στην Ελλάδα τι σημαίνει καλή φέτα. Εύχομαι μέχρι να τα ξαναπούμε το Σεπτέμβριο, πρώτο ο Θεός, όταν πέστε πάνω σε φέτα Βαλμάς σε οποιοδήποτε σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα, να τη δοκιμάσετε, αν δεν την έχετε δοκιμάσει, γιατί αν τη δοκιμάσετε δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναπάρετε άλλη φέτα. Αυτό είναι νομίζω στο 99% το εγγυώμαι. Λοιπόν, να θυμάστε ότι είναι 70% πρόβιο και 30% γίδινο η φέτα Βαλμάς από ελληνικό πρόβιο γάλα, και να θυμάστε και για το κοφινάκι ότι είναι το μοναδικό χειροποίητο τυρί που παράγεται από κατσικίσιο γάλα στην Ελλάδα.
1: Λοιπόν,
0: 6936101022 Βαλμάς και ονοματεπώνυμο για τη σημερινή κλήρωση, παρακαλώ.
1: Δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει τι θα γίνει στις 14-15 και κυρίως στις 19 Εβδόμου, έτσι το μεγάλο
2: δελικό.
1: Να σας πω εγώ, στο The Ellinikon Sports Park που μόλις άνοιξε, πρόκειται για την απόλυτη εμπειρία θέασης Μουντιάλ, δεν θα λείπει τίποτα, οπότε μην λείψεις ούτε κι εσύ. Δες τους δύο ημιτελικούς 14 και 15 με παρουσιαστή το Φάνη Λαμπρόπουλο και το μεγάλο τελικό στις 19 Εβδόμου με το μεγάλο Γιώργο Λιανό. Μ' αρέσει να το λέω.
2: Παιδιά, είναι καταπληκτικό ο Γιώργος.
1: Θα είμαι εγώ εκεί στο μικρόφωνο, θα σας κάνω κόλπα, θα σας κάνω όπα και σχολιαστής. Και για τους τρεις αγώνες θα είναι ο Εμίλιος Οικονομίδης. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8 η ώρα. Μπες στο theellinikon.com.gr. Κλείσε τη θέση σου και γίνε από τους πρώτους που θα ζήσουν τη μοναδική εμπειρία του The Ellinikon Sports Park εντελώς δωρεάν. Εκεί έχουν φτιάξει μια τρομερή κατάσταση, παιδιά.
3: Δηλαδή 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
4: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
5: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
6: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
5: Φυσικά, για πότε?
6: Το συντομότερο.
5: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
6: Μια χαρά.
5: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
6: Όχι και πινακίδα στην εισπίγκη μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
5: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
7: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα, αξιόπιστος έλεγχος κταίο και φυσικά η γνωστή θηλυκή εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
8: Διαφημίζουμε την ταχύτητα, την αξιοπιστία και υπευθυνότητα, την οικονομία. Όλα αλήθεια, συν ένα βαρύ όνομα στις μεταφορές. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Από το Ρέθυμνο και για όλη την Ελλάδα και άμεση ανταπόκριση στο εξωτερικό σε 150 χώρες. Στα τρία μοναστήρια, όπισθεν κτηρίου Μακρυμανολάκη, τηλέφωνο 2831-036-107. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Τιμούμε την επιλογή σας.
9: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
10: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
11: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας. Προβιάς Δημήτρης. Λόγο τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 2831-0570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
3: Σφαίρα 102,2. Για το Ρέθινο, συντονίσου. ΑΕΦΕΜ 104,7.
12: Τι είναι και με φουλ εγγύηση?
13: Εγγύηση? Τι μου λες?
12: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας, που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
13: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
12: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
14: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
15: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
14: What?
16: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά, αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
3: Green.
17: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Σφαίρα 102.2.
18: Plus, plus, plus.
13: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
19: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
13: Δηλαδή?
19: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
3: Plus, plus, plus.
19: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+. Plus.
20: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
21: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
22: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς. Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
23: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
24: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο! Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
23: Ανανέωση.
24: Ανοιχτό μυαλό, Αντρέκης, κυρακέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
23: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
24: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
25: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
26: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
25: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
26: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο.
25: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Derma Soft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
27: Σεπτόνα Derma Soft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
28: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα.
27: Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού. Η ζωή στους εξωτερικούς χώρους αξίζει το δικό της προορισμό. Casa di Pazzi, στη Λεωφόρο Κηφισίας 190, στην Κηφισιά, ένας νέος χώρος αφιερωμένος αποκλειστικά στο outdoor living. Η κορυφαία ιταλική οίκη Outdoor Design. Ιδέες, έμπνευση και ολοκληρωμένες προτάσεις για τον εξωτερικό χώρο σας. Casa di Pazzi Outdoor Living, Λεωφόρος Κηφισίας 190, Κηφισιά. Casa di Pazzi.
0: Στα βραχάκια σε μια ξαπλώστρα ράζουμε και άντε και φυλάκια.
1: Ας πιούμε σε αυτό.
2: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
4: Φραπέ, χαλαρά.
5: Κατεβάσε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

0: Λοιπόν, τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό πραγματικά, έτσι για να ξημερώσει, μάλλον να ξημερώσει, να ξεκινήσει η μέρα όσο γίνεται καλύτερα. Man I Need, Olivia Dean, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά έτσι αν θέλετε να το ακούσετε.
1: Νεορκέζικο πολύ.
0: Νεορκέζικο.
1: Καλημέρα στο Σόχο.
0: Αυτό είναι πραγματικά πολύ μεγάλη
1: λύση. Καλημέρα στο Village.
0: Είναι ο φίλος μου ο Σωτήρης ο Χαραμόγλης εκεί στο σωματείο Λεύκαρος, στο κάνει Ζίου Ζίτσου. Πολλά χαιρετίσματα. Ζίου Ζίτσου, ναι.
1: 7.30 ώρα το πρωί Ζίου Ζίτσου.
0: Ναι, 7.30 ώρα το πρωί Ζίου Ζίτσου, φίλε. Ναι.
1: Τι ωραίο πράγμα είναι αυτό.
0: Ωραίο πράγμα, σηκώνεται.
1: Και είναι και εύκολο γιατί σηκώνεσαι με τον Μπουρνούζι κατευθείαν με τον Τουζάκι και μπαίνει μέσα στο ring. Τι έχουν τα πει, πώ το λένε.
0: Ζίου Ζίτσου, τι σημαίνει Ζίου.
1: Ζίου Ζίου είναι Ζίου.
0: Μπράβο, ρε Γιώργο, πολύ ωραίο. Το Ζίτσου.
1: Στα παλιά κινέζικα.
0: Στα ελληνικά.
1: Το Ζίτσου είναι από τη Ζίτσα πάνω.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω λίγο κάτι. Έτσι όπως με βλέπετε, Νίκο, συγγνώμη λίγο.
1: Κάσουν ωραίος.
0: Για ποιο άθλημα πιστεύεις κάνει ο καθένας μας, ή αν σας πούμε, σε ποιο άθλημα πιστεύεις θα ήταν καλή, έτσι όπως είναι. Όπως τη βλέπεις. Σε τι θα ήταν πολύ καλή, θα έλεγες αυτή είναι πολύ καλή ταινίστρια.
1: Σκοποβολή.
0: Σκοποβολή.
1: Ναι.
0: Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
1: Είναι το ένα μάτι.
0: Οι αρβανίτσες ξέρεις τη σκοποβολή έχουν να μας βάλουν στο μάτι.
1: Παντόφλα από παλιά.
0: Το σκοσοβολία τέτοια.
2: Παιδιά, δεν είμαι καλή σε αυτό.
0: Δεν είπαμε τι είσαι καλή. Που τι θα σου ταιριάζει. Εμένα τι θα μου ταιριάζει. Ποιο άθλημα.
1: Ένα τέτοιο ζύγο.
0: Άρση βαρών. Ή σούμο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σούμο. Άρση και σούμο.
1: Άρση βαρών θα. Ναι, με ολόσωμο.
2: Σούμο, σούμο.
1: Να πετάκι λίγο έτσι.
0: Θέλω να σα πω και κάτι. Το σούμο μου αρέσει τόσο πολύ, φίλε.
2: Παιδιά, έχω δει αγώνα σούμο στην Ιαπωνία. Μου βγήκαν τα μάτια.
0: Τι εννοεί, από τι.
1: Φοράνε ένα.
2: Τα ντολμαδάκια.
1: Ένα κορδόνι
0: φοράνε. Δεν ξέρει τι μου αρέσει το σούμο. Ρε παιδί μου, ναι. Μ' αρέσει η έννοια. Θα μπορούσε να ήταν, εδώ θα μπορούσε να ήταν ότι ρε παιδί μου πας και η δύναμη προσπαθείς να βγάλεις τον άλλον έξω από τον κύκλο.
2: Είναι σαν ζυμαράκια.
1: Αν είσαι άντρας, ναι. Βάλε τη στριγκάρα σου και έλα να παλέψουμε. Αν είσαι άντρας. Έτσι. Αλλιώς κάτσε εκεί κάτω και κοίτα, okay, κοίτα μας.
0: Εγώ σούμω. Παναγής, γιατί πιστεύετε ότι θα ήταν, πού θα ήταν πολύ καλός, σε τι θα ήταν πρωταθλητής καλός.
3: Στο beach volley.
0: Πού είναι μόνο beach volley, ένα 35, σε ποιο beach volley.
3: Είμαι πάρα πολύ καλός. Αναγκής
1: δεν ξέρω, νομίζω αυτό με τα, πώς τα λένε, τα ποτηράκια, τα πλαστικά που κάνουν πύργους, τικ. Δηλαδή, ναι, αντιμέτωπος με κορεάτες και τέτοια, του πάει αυτό το
0: φύζι. Ή σκακιστής θα ήταν καλός, έτσι, σε φάτσα σκακιστή.
1: Σκακιστής, όχι, όχι. Αυτό, αυτό το κέρλινγκ, σκούπα, δώστε μια σκούπα.
0: Αυτό δεν θέλει δουλειά,
1: κουράστηκα. Δώστε μια σκούπα να θα θριαμβεύσει αυτός.
0: Σκάκι, πιστεύω σε σκάκι. Ή σε τάβλη.
1: Ή και το άλλο που μπαίνουν στο έλκυθρο. Που είναι με τα ολόσωμα τα κολλάνε.
2: Στο τάβλι είμαι εγώ καλή.
0: Στο?
2: Στο τάβλι.
0: Εάν δεν σε έχω δει στη ζωή μου να παίζει.
1: Ολυμπιακό αυτό.
2: Κι όμω είμαι καλή.
0: Πότε παίζει τάβλι, δεν έχει παίξει.
2: Παλιά
0: ποτέ.
2: Έπαιζα.
0: Παλιά, τώρα δεν παίζει. Ο Γιώργο τι πιστεύει θα ήταν καλό.
1: Άλμα ύψο, εντάξει, δεν το συζητάω.
0: Άλμα ύψο.
1: Έχω αυτό.
3: Σιγά μου ρηκόμαν έτσι.
1: Έχω ρέμισε. Όλο το τέτοιο. Θε να κάνω τώρα άλμα να πέσω στο κρεβάτι να με δει πώ φεύγω.
0: Άλμα ύψο, έτσι.
1: Ναι.
2: Το άλμα εις ύψος είναι αυτό με το κοντάρι.
1: Όχι, όχι, αυτό που πηδάνε μόνοι τους. Που πάνε από το πλάι.
2: Προς... Ναι, ο Γιώργος καλός θα ήταν σε αυτό. Σηκώνεται, παιδιά, για να κάνει άλμα.
0: Να σου πω κάτι.
2: Περίμενε, ετοιμάζεται ο Γιώργος Λιανός.
0: Σηκώνει χέρια πάνω. Έχουμε κρεβάτι εδώ.
2: Έτοιμος, έτοιμος. Καταπληκτικός.
0: Πολύ καλός. Χάσατε.
2: Ναι, Γιώργο, είσαι πάρα πολύ καλός.
0: Άλμα εις ύψος, ξέρετε, είναι αυτό που πηγαίνεις πλάγια και μετά σηκώνεσαι περίπου 2 μέτρα για να πες με την πλάτη.
1: Κοιτάς με την πλάτη, ναι.
0: Πώς το κάνουν αυτό, ρε φίλε. Πόσο δύσκολο πράγμα είναι αυτό. Και καταρχάς να ρωτήσω κάτι άλλο. Ωραία. Πώς ανακαλύφθηκε το άλμα εις ύψος.
1: Έλατε.
0: Δηλαδή τα άλλα τα αθλήματα. Να...
1: Ποιο κυνηγούσαν, ναι. Και από πού έπρεπε να φύγει. Από τι μάντρα πήδηξε αυτό.
2: Ποιο ανακάλυψε. Από μάντρε, είναι σίγουρο.
0: Όχι, όχι, να σε ψάξω το λίγο, σε παρακαλώ.
2: Άντε πάλι να σε ψάξω.
0: Σε παρακαλώ, παιδί μου.
2: Βάζει και ένα σε παρακαλώ στο τέλο και σε χώρισε.
1: Αυτό, φίλε, έτσι όπω έτρεχε, πρέπει να έχει μπει σε σπίτι ναυτικού.
0: Να ξαναπώ για τον κόσμο να καταλάβει. Άλμα εις ύψος είναι οι τύποι που τρέχουν και με την πλάτη, πηδώντα ψηλά, με την πλάτη προσπαθούν να περάσουν το.
1: Τον πύχη, ναι.
0: Όχι τον πύχη. Το κοντάρι.
1: Το κοντάρι,
0: το κοντάρι και πέφτουν πάνω μετά στο στρώμα. Αυτό το άθλημα πώς ανακαλύφθηκε. Βλέπουμε κάποια αθλήματα, λέμε το ποδόσφαιρο ανακαλύφθηκε, το μπάσκετ ανακαλύφθηκε στην Αμερική γιατί τότε ήταν κλειστά από το χιόνι, από μια κακοκαιρία και ψάχναν να βρουν ένα άθλημα για να το κάνουν μέσα στο πανεπιστήμιο. Και το βρήκε κάποιος. Κάθε άθλημα έχει την ιστορία του. Το άλμα εις ύψος, ποιος το ανακάλυψε. Ποιος είπε, θα τρέχω και έτσι όπως τρέχω με την πλάτη θα πηδήξω ένα αντικείμενο. Βρήκες κάτι.
2: Λέει εδώ πέρα ότι οι αρχαίοι Έλληνες το χρησιμοποιούσαν ως άσκηση ευληγησίας και πολεμικής προετοιμασίας. Επίσημοι αγώνες, λέει, μετρώντας το ύψος, ξεκίνησαν στη Γερμανία το 19ο αιώνα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό δηλαδή από την αρχαία Ελλάδα, αυτό υφίσταται.
1: Αυτό το στυλ σίγουρα είναι από κέρατο. Ναι. Δηλαδή έχει μπει ο άλλος στο σπίτι, γυρίζει ο άντρας Φεύγει αυτό και μετά πάνε και του συζητάνε όλοι στο, εκεί στο μαγαζί που πίνανε και πώς έφυγε ο Ευκλήδης, αρχιελληνές εμάνα. Παίρνει φόρα όπως είναι έτσι, έχει φύγει από το κρεβάτι και πηδάει τη μάντρα, κάτσε να σου δείξω πώς το έκανε. Χαχαχα, έγινε αυτό, λέει τι ώρα που το έκανε, εγώ το κάνω καλύτερα. Του λέει κάποιο άλλο, εγώ θα το κάνω αύριο.
0: Να πούμε ότι πάρα πολλά αθλήματα στην αρχαία Ελλάδα και στην Ολυμπιάδα γινόταν γυμνοί οι αθλητές. Με το πουλί έξω.
2: Α, τώρα που είπατε γυμνοί, να σα διαβάσω κάτι.
1: Και εκεί βγήκε το επικοντό.
0: Τι να μα ενδιαφέρει, μα.
2: Το χασες.
0: Τι ήτανε, με τι είχε να κάνει, να σε περίπου έτσι θα καταλάβω. Τι ήτανε.
2: Όχι.
0: Τι όχι, με τι ήτανε.
1: Τι όχι. Πες μας, μας κρατάς τώρα σε αγωνία.
2: Έχει να κάνει με αυτό με τη γύμνια. Ότι στην Ιταλία απαγορεύεται και θα έχει πρόστιμο, θα σας το πω γιατί το διάβασα, θα έχει πρόστιμο σε όσους κυκλοφορούν με μαγιό και χωρίς μπλούζα κάτω στην Ιταλική Ριβιέρα, πώς τα λένε τα χωριά εκεί. Στο Πορτοφίνο.
1: Στο Πορτοφίνο.
2: Βεβαίως.
0: Χωρίς φανέλα πάνω.
2: Βεβαίως. Έχουν βγάλει ότι επειδή έχουν υπερτουρισμό και τους έχουν σπάσει τα νεύρα και στα χωριουδάκια από πάνω. Mm. Και για να μην κυκλοφορούν με μαγιόλι και χωρίς μπλούζες.
1: Πάλε μια μπλούζα, ναι.
2: Ακριβώς. Και ότι αυτό δεν τους αρέσει καθόλου σαν εικόνα. Και από εδώ και στο εξής αποφασίστηκε ότι όποιον βλέπουν χωρίς μπλούζα θα του δίνουν πρόστιμο 200 ευρώ.
0: Γιατί όμως.
1: Προσβάλλει την αισθητική.
2: Ναι.
1: Σου λέει ναι, θα πας τώρα ας πούμε στο Μονακό εκεί κάτω. Δεν βγεις με την
2: πατώφλα. Στο Πορτοφίνο, όχι στο Μονακό.
1: Σου λέω ρε παιδί μου, σε κάποια μέρη τα οποία τα θεωρείς πολύ κυριλέ, δεν μπορείς τώρα να σκάσεις με το... εντάξει.
0: Ναι, είσαι μια μπλούζα από πάνω.
1: Βάλε μια μπλούζα.
0: Σε ποια φάση, σε ποια περιοχή της Ελλάδος θα το ζητούσατε αυτό οπωσδήποτε να γίνει. Στον Παρθενό, ας πούμε. Στην Καρδίτσα. Ποια Καρδίτσα, ρε.
1: Σε εμβληματικά σημεία. Στον Παρθενώνα τώρα δεν μπορεί να πει σημείο γυμνό.
0: Εσύ ή όχι, στην Καρδίτσα. Κυρίε και κύριοι, από σήμερα απαγορεύεται
2: στην Καρδίτσα. Και στη Λιμνικό μου.
0: Στην Καρδίτσα απαγορεύεται να κυκλοφορείτε η μη γυμνή. Πρέπει να φοράτε μπλουζάκι οπωσδήποτε.
1: Σωστά.
0: Και άμα ρωτήσει ο ξένο γιατί στην Καρδίτσα.
1: Στον Παρθενώνα έχει δίκιο όμω. Δεν μπορεί να μπει να έρθει ο τουρίστα εδώ επειδή έσκασε να βγάλει το μπλουζάκι, να το δέσει στο κεφάλι, να το κάνει μαντήλι και να βγει μετά υδρωμένο.
0: Το ίδιο και στην Καρδίτσα.
1: Και στην Καρδίτσα. Κυρίως στην Καρδίτσα, τώρα που σκέφτομαι, ναι. Δεν μου πάει καθόλου.
0: Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται, μιας και πρέπει να αποχαιρετήσουμε και τον Σάκη τον Αρναούτογλου, να τον ευχαριστήσουμε προσωπικά που για άλλη μια χρονιά ήταν μαζί μας. 8 παρα 10 κάθε μέρα, κυρίες και κύριοι, μας έδινε κυριολεκτικά όλα τα νέα για τον καιρό, για το τι θα συμβεί τις επόμενες ημέρες, με μια επιτυχία περίπου στο 85 με 90% να πέφτει μέσα σαν μετεωγνώστης. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί δεν είστε και λίγοι εκεί έξω. Αγρότες, κυνηγοί, άνθρωποι που ασχολούνται με το ψάρεμα, ψαράδες, επαγγελματίες, κεραστέχνες, εσείς που έχετε χιονοδρομικά κέντρα, εσείς που σας ενδιαφέρει πάρα πολύ, να θέλετε να ακούσετε τα νέα για τον καιρό από τον Σάκη Αρναούτογλου, και αυτό και τον ακολουθείτε και στο Facebook και σε διάφορες σελίδες που έχει να κάνει, γιατί ξέρετε ότι οι πιθανότητες επιτυχίας της μετεώγνωσής του είναι πάρα πολύ μεγάλες. Τελευταία φορά λοιπόν που ακούμε για αυτή τη σεζόν τα νέα για τον καιρό, Σάκη Αρναούτογλου, για να δούμε τι θα συμβεί το τρίμερο που έρχεται.
4: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
5: Καλημέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Παρασκευή 10 Ιουλίου λοιπόν, Σαββατοκύριακο πρώτων πυλών, και για να δούμε την εξέλιξη του καιρού για την Αττική τις επόμενες ώρες και ημέρες. Η σημερινή ημέρα πάντως θα κυλήσει με ηλιοφάνεια, λίγα σύννεφα, τοπικά μόνο αυξημένα, κυρίως στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η πιθανότητα είναι πάρα πολύ μικρή να βγάλει έστω και κάποια μικρή διάρκεια τοπική μπόρα στις ορεινές περιοχές. Τις πρώτες κυρίως μεσημβρινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν γενικά εξασθενημένοι από διάφορες γενικά διευθύνσεις, στα ανατολικά, βόρεια, βορειοανατολική, 4 με 5 μπουφόρ, και η θερμοκρασία σήμερα όχι πάνω από 29 με 30 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Το Σάββατο αλλά και η Κυριακή θα ξεκινήσουν, θα κυλήσουν και θα τελειώσουν στην ουσία μόνο με ηλιοφάνεια, πάρα πολύ λίγα σύννεφα στα ορεινά. Οι άνεμοι θα παραμείνουν γενικά εξασθενημένοι, θαλάσσια αύρα θα επικρατεί στα παράκτια. Η θερμοκρασία το Σάββατο στους 31 βαθμούς, την Κυριακή θα ανέβει στους 34, πολύ τοπικά και στους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ την Δευτέρα θα υπάρχουν λίγο περισσότερα σύννεφα, κυρίως στα ορεινά, με μικρή πιθανότητα για τοπική μπόρα. Θα το γυρίσει σε ένα βοριαδάκι στα 5 ίσως και στα 6 μποφόρ, το ίδιο και την Τρίτη, αλλά η θερμοκρασία και τη Δευτέρα 13 του μηνός και την Τρίτη θα παρουσιάσει μια νέα μικρή περαιτέρω άνοδο. Θα έχουμε γύρω στους 34 με 35 πρόσκαιρα τη Δευτέρα έως και 36 βαθμούς Κελσίου. Καλό Σαββατοκύριακο από Δευτέρα πάλι.
6: Ήρθε η εποχή του
7: Τι νόσησες εσύ?

0: Κάπως έτσι κλείνουμε την πρώτη ώρα, κυρίες και κύριοι. Σφαίρα 102,2. Νάνση Αντωνίου στο μικρόφωνο.
1: Γρήγορης Αρναούτος.
2: Ο Παναγής ο Ζωτάτος είναι εδώ.
0: Είναι ο Νίκος ο Καλούδης και ο Γιώργος ο Δεσίλας στο στούντιο στην Αθήνα. Βγαίνουμε από τη Ρόδο, Ρόδος Παλάς, όπως κάθε χρόνο. Έτσι αποχαιρετούμε άλλη μια σεζόν, τη 14η, για να μπούμε κυρίες και κύριοι στη 15η, 15 ολόκληρα χρόνια, πρώτο Θεό το Σεπτέμβριο του 2026, και θα διανύσουμε αυτά τα 15 χρόνια. 15 χρόνια που ουσιαστικά δεν είναι κάτι εύκολο. Αν φανταστείτε ότι υπήρξαν παιδιά που ήταν 5 χρονών και γίνανε 20, παιδιά που ήταν 15 χρονών και τώρα είναι 30, με παιδιά. Και μας ακούνε.
1: Γυναίκες που δεν είχαν παιδιά και κάνανε. Και
2: κάποιοι από εμάς που κάναμε παιδιά εδώ.
0: Βεβαίως, εμείς κάναμε όλοι παιδιά. Αλλά θέλω να πω ότι πώς αλλάξαμε. Θέλω να πω, μικρά παιδιά μεγαλώσανε με αυτή την εκπομπή. Μεγάλα παιδιά παντρεύτηκαν και κάνανε παιδιά. Και όλη αυτή η ιστορία, όλος αυτός ο κύκλος, όλη αυτή η αλυσίδα είναι μια αλυσίδα που γενικά μας συγκινεί πάρα μα πάρα πολύ. Και σας ευχαριστούμε που δείχνετε και δείξατε και φέτος αυτή την αγάπη και φέτος στην φετινή αυτή εκπομπή. Κυριολεκτικά είναι πάρα πολύ συγκινητικά όλο αυτό που συμβαίνει και στα νούμερα ακροματικότητας, αλλά και στην αγάπη και στο πάθος που δείχνετε για τη ροδιοφωνική αυτή εκπομπή, που πολλές φορές μας τρελαίνετε ειλικρινά. Δηλαδή, βγαίνουμε έξω και αυτό που ακούμε είναι πόπο, σας ακούμε στο ραδιόφωνο, πόπο, και σε μέρη που δεν υπάρχουν ραδιοφωνικοί σταθμοί, βάζετε το διαδίκτυο μέσω
3: του sfera.gr
0: για να ακούτε την εκπομπή. Νομίζω δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμή και μεγαλύτερη χαρά που αυτό μας σημαίνει. Λοιπόν, Παναγή, θα ήθελα λίγο, σε παρακαλώ, να μου πεις την νικήτρια ή τον νικητή, δεν ξέρω τι έχεις, από το Effort Design, να την πάρουμε πρωί-πρωί, να της δώσουμε μεγάλη χαρά. Καταρχάς, είναι άντρας ή γυναίκα?
3: Είναι γυναίκα.
0: Είναι γυναίκα.
3: Είναι γυναίκα.
0: Μισό λεπτό λίγο να δω. Είναι γυναίκα, έτσι.
3: Είναι γυναίκα.
0: Είναι γυναίκα. Καλά, εντάξει, το είπα και πριν να το ρωτάς. Είπα ότι είναι γυναίκα.
3: Είναι γυναίκα.
0: Είναι υπερβολή. Ποια είναι? Δείξε μου λίγο εδώ τι έχεις κάνει. Μάλιστα. Θα την πάρω από το κινητό τηλέφωνο, κυρίες και κύριοι.
3: Από το δικό σου?
0: Ναι, από το δικό μου.
2: Πώς
0: μπορούμε να την πάρουμε? Μπορεί να την πάρει ο Γιώργος.
2: Θα σε παίρνει συνέχεια, θα σου λέει που είναι καναπές, που είναι καναπές.
0: Α, μπορεί να το στείλουμε το τηλέφωνο να την πάρει μετά, Ωραία, μετά την επιστροφή μας από το πριν βγάλουμε. Ωραία, πολύ ωραία, για να βγει και σωστά. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, κάτι ήθελα να πω και το ξέχασα. Έχετε να πείτε κάτι εσείς?
2: Έχουμε, έχουμε να βέβαια πούμε. Λοιπόν, με την DBI Bank αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Εύκολα, γρήγορα και 100% online, χωρίς πιστωτική κάρτα. Σιγά. Κατέβασε δωρεάν το DBI Bank App, περιηγήσου σε περισσότερα από 450 e-shops που θα βρεις στο DBI Shopping Mall και αποφελήσου από αποκλειστικές προσφορές για μεγαλύτερες αγορές έως 10.000 ευρώ. Υπάρχουν επιλογές εξόφλησης έως και σε 60 δόσεις. Κατέβασε τώρα το DBI Bank App, μάθε το διαθέσιμο όριό σου και ανακάλυψε μια νέα εμπειρία οικονομικής ευελιξίας με την DBI Bank. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
1: Λοιπόν, και να σας πω φυσικά ότι η μάρκα αναψυκτικό Green

0: δημιουργός των Green Mocktails χωρίς ζάχαρη και αλκοόλ, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock για να μην σε πιάνει ο κόκ βγήκε νούμερο 1, παιδιά. Το νούμερο 2 ήταν το λαφιέ στα λόκα, θα περνάς όλα τα μπλόκα. Green Mocktails, 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ το σε 6 μοκτέλες γεύσεις, μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι, ginger lime, green με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Λοιπόν, αμέσως μετά από τις διαφημίσεις θα πάρουμε τηλέφωνο στη νικήτρια του Effort Design για τον καναπέ των 8.500 ευρώ μαζί με ένα coffee table. Θα είναι μια πολύ ωραία στιγμή, δεν θα το περιμένει, είναι γυναίκα, δεν ξέρω πόσες κυρίες τη λέτε, μπορεί να είστε εσείς που μας ακούτε τώρα, θα μάθετε και θα πάρουμε. Αν δεν το σηκώσει το τηλέφωνο και δεν απαντήσει σε 3 κλήσεις που θα κάνουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής μέχρι τις 8.30, τότε θα πάμε σε άλλον. Έτσι για μισή ώρα.
2: Σκληρό.
1: Βεβαίως. Σκληρό.
2: Σκληρό. Να έχεις κερδίσει τώρα τέτοιο δώρο.
1: Πρέπει κάποιος να το πούμε. Μέχρι τις 8.30 θα πάρουμε 3 φορές. Έτσι. Λοιπόν, και να πούμε ότι μετά τις 9, κυρίες και κύριοι, Σφαίρα Voice. Ποια τραγούδια από τα 150 που παίξαμε, που παίχτηκαν χωρίς να γνωρίζουμε ποιοι ήταν οι άνθρωποι αυτοί, απλά τα στείλανε γιατί δεν είχαν καμία μα καμία άλλη ευκαιρία να ακουστούν τα τραγούδια τους σε ένα ραδιόφωνο όπως είναι το Σφαίρα σε όλη την Ελλάδα. Ποια τραγούδια ψηφίσατε στην πρώτη δεκάδα? Αυτή τη δεκάδα θα ακούσουμε και θα ψηφίσουμε κι εμείς για να αλλάξουμε αυτή τη δεκάδα ή να την κρατήσουμε και έτσι. Και από αυτή τη δεκάδα θα βγει και το νικητήριο τραγούδι, αλλά και αυτά που θα βρεθούν στις πρώτες θέσεις. Με πολλά σημαντικά πλεονεκτήματα για τους νικητές. Θα τα μάθετε όλα εν καιρό. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Μάμε σε βέει και φάμαστε.
4: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
5: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
6: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
7: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
6: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
7: Ψυχολογία,
6: παιδαγωγικά,
7: τουρισμός,
6: προπονητική,
7: αισθητική,
6: διοίκηση,
7: μαγειρική,
6: πλήρωμα ασθενοφόρου
7: και πολλά ακόμα.
6: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
7: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποίησης.
6: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
7: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
6: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
7: 28310 24111
6: και www.mbs.com.gr.
7: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
8: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
9: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
10: Παιδικός σταθμός «Το Ελεφαντάκι». Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός «Το Ελεφαντάκι». Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
11: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος. Εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.
12: Τι νέα, πώς πάει?
13: Με άφησε.
12: Τι, γιατί, τι συνέβη?
13: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
12: Και τώρα?
13: Τώρα θα καλέσω την οδική.
14: Η λύση.
15: Κουτεντάκης.
14: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
15: Open, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
16: AutoFit.
14: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
15: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
16: AutoFit.
14: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
15: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
17: Στο Ρέθυμνο, πάμε σφαίρα. Αποκλειστικά.
18: Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς, καλοκαίρι στα Max.
19: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
20: Green.
19: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Σφαίρα 102.2. Όλα είναι μουσική.

0: έρχομαι έτσι σε λίγες μέρες ή τώρα ή ουσιαστικά όποτε μπορέσετε να βρεθείτε σε ένα ωραίο beach bar, να ακούτε reggae μουσική, έτσι να είναι μουσική που σας αρέσει πάρα πολύ, να περνάτε ωραία, να έχετε φίλους, να διασκεδάζετε και να ηρεμήσει λίγο το κεφάλι σας από όλα αυτά τα προβλήματα της καθημερινότητας και από αυτό το μαύρο σύννοφο που έχει καταπλακώσει την Ελλάδα με όλα αυτά τα γεγονότα και τα άσχημα γεγονότα που κάποιοι θέλουν τόσο πολύ να τα προβάλλουν για δικούς τους λόγους, αφήνοντας στην άκρη τα καλά πράγματα που κάποιοι λένε ότι δεν υπάρχουν ή δεν τα βρίσκουν. Και όμως είναι γεμάτα εκεί πέρα έξω με πολύ όμορφα πράγματα. Όμως όταν υπερτονίζεις τα άσχημα, τότε αυτά για κάποιους λόγους και από ό,τι φαίνεται κάποιους τους εξυπηρετούν πάρα πολύ να υπάρχουν σε αυτό το μέγεθος που υπάρχουν και υφίστανται στη χώρα μας. Παρακαλώ.
1: Καλά τα
0: λοιπόν,
1: είπες.
0: Λίγα λεπτά μετά από τις 8, καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε πανέτοιμοι να πάρουμε την κυρία που κέρδισε τον καναπέ 8.500 ευρώ. Ο Γιώργος ο Δεσίλας έχει το τηλέφωνο. Εμείς δεν μπορούμε να το πάρουμε εδώ μέσα από το δωμάτιο που βρισκόμαστε στο Ρόδος Παλάς. Γιώργο, ξεκίνα σε παρακαλώ να παίρνεις και βγάλω το στον αέρα.
2: Ξέρουμε το όνομα.
0: Ναι, το ξέρουμε.
1: Πού είναι το χαρτί μου.
0: Μπορώ και εγώ να κόβω κάποια ακουστικά.
1: Πού είναι το χαρτί του ανθρώπου. Δεν ξέρουμε σε ποια θα μιλήσουμε.
0: Πού είναι το χαρτί.
1: Το δώσε.
2: Θα πάρεις τα ακουστικά ή δεν τα κρατάω.
0: Καλή.
1: Καλή.
2: Εμπρός. Καλώς τον.
0: Αμα, μην μας το κάνεις αυτό.
3: Ο συνδρομητής που καλέσατε. Oh.
4: Έφερε και ένα δυος μου.
1: Τώρα τι κάνεις. Κλείσου,
0: ρε, περίμενε όταν παίρνουμε τηλέφωνο, ρε Παναγή. Είναι σοβαρό το τηλέφωνο, είναι 8.500. Έφερε ένα δυος μου ο κύριος. Τι έφερε δυος μου,
5: γιατί... Καλά, Γρηγόρη μου, δεν το σήκωσε η κοπέλα.
0: Με έχουμε εδώ πέρα την αγωνία, μας έφερε ένα δυος μου ο κύριος, να πούμε.
5: Καλά, μην πάθεις τίποτα.
2: Αυτός.
0: Λοιπόν, Γιώργο, επειδή θα πάρουμε αυτή την κυρία, είναι πολύ μεγάλο το δώρο. Το δώρο είναι 8.500 ευρώ. Σε παρακαλώ, ξαναπάρε άλλη μία φορά. Ξαναπάρε άλλη μία φορά.
6: Καλό αμέσως.
0: Ναι, Γιώργο, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Τι ήταν αυτό.
0: Γιώργος Δεσίλας, απάντησε ο Γιώργος και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Λιτός, γλακωνικός.
1: Έχεις δουλέψει ταξί, Δεσίλα, σε κέντρο. Ξυπηρετείς την παρακαλώ, ο κύριος συμπελάτης. Αυτό.
0: Ποιος ήταν αυτός.
1: Για γαλάτσι. Ο Δεσίλας. Πρέπει να έχει δουλέψει ραδιοταξί παλιά.
0: Θα πούμε ότι θα ξαναπάρουμε
2: άλλη. Πώς τι λένε ρε παιδιά.
0: Άντε πάλι, δεν θέλω να πω το όνομά του. Μπορεί να είναι κάποια κυρία που αυτή τη στιγμή έχει περιμένει.
2: Έλα.
0: Άντε ρε Γιώργαρα.
4: Άμα περίμενε θα το σηκώνε.
0: Να πούμε ότι θα την ξαναπάρουμε άλλη μια φορά στις 8.30 η ώρα σαν τελευταίο τηλέφωνο. Κάτσε να περιμένουμε τώρα. 8.500 ευρώ.
1: Μας το κλείσε αυτή.
0: Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Η Μαρία. Η Μαρία η Παναγιωτάκη. Ναι. Μαρία μου, σε ξυπνήσαμε. Ορίστε.
2: Μαρία, μπορείς να μιλάς λίγο πιο δυνατά.
0: Λίγο πιο δυνατά, Μαρία μου.
1: Να σε ακούμε.
0: Να σε ακούμε. Σε ξυπνήσαμε.
7: Όχι, όχι. Πείτε μου.
1: Μπράβο, Μαρία. Ξύπνησες. Μπράβο, Μαρία. Βγήκε η Μαρία από μέσα σου.
0: Κατάλαβες ποιοι είμαστε.
7: Όχι.
0: Έλα ρε Μαρία που δεν καταλαβαίνεις ποιοι είμαστε.
1: Εμείς είμαστε πέντε.
0: Τι μ' αρέσει που ακούς και τη ραδιοφωνική εκπομπή δηλαδή. Τι όχι, πώς έστειλες μήνυμα.
7: Καλημέρα, καλημέρα. Γρηγόρης είσαι.
0: Εγώ είμαι. Μαρία Παναγιωτάκη κυρίες και κύριοι. Από πού είσαι Μαρία μου.
7: Από τη Χίο.
0: Από τη Χίο.
1: Στοιχείο έχουμε πάρει τώρα δηλαδή τηλέφωνο.
0: Δεν είναι δυνατόν, ρε παιδιά. Είναι φοβερό. Εκεί ζεις.
7: Ναι, ναι.
0: Πω ρε Μαρία, έχεις στείλει σε πολλούς διαγωνισμούς μήνυμα.
7: Έχω στείλει σε κάπως τους καταδιαστήματα.
0: Θυμάσαι κανέναν έτσι από αυτούς που έχεις στείλει.
1: Ένας διαγωνισμός για τα ταμπών σου λέει κάτι.
7: Ποιος.
0: Όχι μωρέ, ό,τι να είναι σου λέει.
7: Δεν
0: πες μου λίγο, ναι πες μας για ποιο διαγωνισμό έχεις στείλει.
7: Το F4 Design, έτσι θέλω τελευταία
0: νόμιση. Λοιπόν, δεν θα το πιστέψεις, Μαρία.
7: Τι.
0: Το δώρο των 8.500 ευρώ, τον καναπέ με το coffee table, 8.500 ευρώ, σχεδόν 10.000 από το F4 Design, το κέρδισε!
2: Είσαι η μεγάλη νικήτρια!
0: Ναι ρε Μαρία μου, ναι, εσύ το κέρδισες, 8.500 ευρώ.
7: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ναι Μαράκι, φαίνεσαι πάρα πολύ γλυκιά και πάρα πολύ ευγενική. Θέλω να το πω αυτό, γιατί έχουν πέσει και κάτι περιπτώσεις που εντάξει τώρα δεν τις παρούσα.
1: Και πολύ τυχερίζε.
0: Είσαι παντρεμένη, έχεις παιδιά, τι κάνεις.
7: Είσαι γενέθλια και ο άντρας μου.
0: Αλήθεια, να το χαίρεσαι. Πόσο χρονών είσαι.
7: Εγώ είμαι 28.
0: 28 και ο σύζυγος. 32 παιδάκια.
3: Έχετε παιδάκια?
7: Έχουμε δύο, ένα 6 χρονών και ένα 3.
0: Τέλεια. Ό,τι προλάβατε, σε ποιο μέρος στοιχειωμένες?
7: Στο Γουρού.
0: Στη Γουρού. Μάλιστα, να ξέρεις ότι με αυτό τον καναπέ θα κάνετε άλλα δύο παιδάκια. Μην πεις ότι δεν στόπα. Και δίδυμα. Μαρία μου, γλυκιά. Λοιπόν, Μαρία μου, σε συγχαρητήρια. Ευχόμαστε να έχεις ένα πολύ όμορφο καλοκαίρι. Θα συνοηθείτε με το F4Design μετά, πώς θα έρθει μέχρι εκεί, τι θα γίνει, γιατί έχει και ταξίδι τώρα. Πρέπει να μπει στο πλοίο, μεταφορική. Είναι από ό,τι φαίνεται μεγάλο το ταξίδι. Αλλά πραγματικά σου μιλάω, θα είναι ένας καναπές που θα έρχονται από όλη τυχείο, και το εννοώ αυτό που σου λέω, δεν στο λέω τυχαία, θα έρχονται από όλη τυχείο να τον χαζέψουν. Δεν υπάρχει αυτή η εταιρεία. Το F4Design είναι μια εταιρεία που δεν έχει showroom. Άκουσε με, θα με θυμηθείς και θα μου στείλεις μήνυμα στο Instagram να τον πάρεις. Θα μιλήσεις με ανθρώπους που δεν έχει. Είναι τόσο ευγενικοί, τόσο καλά παιδιά. Κάνουν τόσο ωραίο έργο. Φτιάχνουν τον καναπέ των ονείρων σας. Εσείς βέβαια, αυτός είναι έτοιμος που θα σας δώσουν τώρα. Είναι ένας συγκεκριμένος καναπές που θα ξετραλαθείς. Και αλήθεια σου το λέω, θα έρχονται από όλη τυχείο να δουν τον καναπέ αυτό. Γιατί είναι συλλεκτικά κομμάτια όλα αυτά που κάνουν οι F4Design. Δεν έχουν showroom και το λέω και. Ναι, και θα με θυμηθείς και θα καταλάβεις, δεν υπάρχει showroom και έρχονται από όλη την Ελλάδα και φτιάχνουν όλα τα όνειρά τους, τα κατασκευάζουν σε πάρα πολύ καλές τιμές, γι' αυτό και έχουν και πάρα πολύ δουλειά και πηγαίνουν και σε όλη την Ελλάδα και στην Κύπρο. Είσαι πολύ τυχερή, θα σου έλεγα καλοτάξιδος, αλλά θα το πω, καλοτάξιδος να είναι ο καναπές σου, γιατί ουσιαστικά εκεί πέρα θα ονειρεύεσαι. Θα ονειρεύεσαι ταξίδια, θα ονειρεύεσαι τη ζωή σας, θα ονειρεύεσαι τα παιδάκια σου να είναι καλά. Φιλιά στοιχείο, Μαρία μου, συγχαρητήρια. Να είσαι καλά και. Τι να σου πω, πήγε ο καναπές σε κάτι πάρα πολύ ωραίο, σε δύο παιδιά 28 και 32 χρονών που φίλε ξεκινάνε τη ζωή τους τώρα. Τι πιο ωραίο από αυτό.
3: Δεν την ξεκινάνε τώρα, έχει δύο παιδιά σου λέει.
0: Την ξεκινάνε ρε, 28 χρονών, 30 γερά να την ξεκινάνε, μωρά παιδιά έχουν, την ξεκινάνε. Μαρία μου, φιλιά πολλά.
7: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ,
6: γεια σας. Άλληστε, να πίνετε πολλά υγρά. Κάποια στιγμή θα πάψει να σας απασχολεί η ζέστη.
8: Πρωινό Σφαίρα 102. Here we go!

0: Λοιπόν, παιδιά, ετοιμαζόμαστε για τα ζώδια. Ο Βαλάντης θα είναι έτοιμος κάπου μετά τις 8.30. Ναι. Οπότε μας είπε θα πρέπει να τον αποχαιρετήσουμε και για το καλοκαίρι το Βαλάντη. Ναι. Λοιπόν, να πούμε κάπου εδώ, παιδιά, μην ξεχνάτε το Οπερά, έτσι. Ο Οπερά είναι. Τι να πω, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ και στο Οπερά. Όλη αυτή την αγάπη μας έχει δείξει. Όλα αυτά τα δώρα τα απίθανα που έχει δώσει. Μία τούρτα κάθε μέρα πήγαινε σε ένα σπίτι. Αλλά και όλα αυτά τα υπέροχα γλυκά που μας σύστησε. Αυτό που συστήσαμε κι εμείς στον κόσμο όλο το Οπερά. Και που ξεκίνησε δειλά-δειλά πριν από 2 χρόνια και το λέω πραγματικά πολύ σοβαρά και έχω ξαναπεί γιατί δεν θέλω ούτε να ακούγομαι υπερβολικός ούτε. Υπάρχουν πολύ ωραία ζαχαροπλαστεία στην Αθήνα που έχουν κάνει καταπληκτική δουλειά. Αυτό που συνέβη με το Οπερά όμως απλά είναι ένα success story, κυριολεκτικά. Μια συνταγή επιτυχίας μέσα σε 3 χρόνια, κυριολεκτικά. Έρχεται κόσμος από τις δίπλα πόλεις για να φάνε ένα γλυκό από το Οπερά. Είναι αυτή η μαγεία, δημιουργήσαν απίθανα πράγματα. Εύχομαι, είναι εμπειρία ζωής. Οποιαδήποτε εποχή του χρόνου να βρεθείτε στο Οπερά. Λοιπόν, θέλω να τους ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την τούρτα, να ευχαριστήσουμε όλα τα παιδιά εκεί.
1: Να στείλουμε γλυκό, φίλοι, στο Οπερά, γιατί όποιος πάει εκεί πρώτα απ' όλα παίρνει τα ωραιότερα γλυκά και όλοι μου στέλνετε τις τούρτες σας, τα μηνύματά σας. Μετά ξαναπάτε και γλυκά και παγωτά και καφέδες και σαντουιτσάκια και
0: κάτι μαγικό. Να πούμε ότι μπορείτε να πιείτε το καφέ σας το πρωί, έχετε τεράστιο πάρκινγκ Ελευθερίου Βενιζέλου 150 στη Νέα Ιωνία. Μακάρι αν έχετε λίγο χρόνο τώρα το καλοκαίρι, αν δεν έχετε πάει, να τους γνωρίσετε από κοντά, να φάτε τα παγωτά, τα viral γλυκά με τα φρούτα, τα γλυκά που φτιάχνουν μόνο το Σαββατοκύριακο και δεν θα τα έχετε ξαναδεί ποτέ στη ζωή σας. Αυτό είναι το Οπερά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. 6936-10-10-22 σήμερα για την τελευταία τούρτα τη σεζόν. Οπερά, σε ευχαριστούμε που υπάρχεις και εσύ και γλύκανε στον κόσμο μας όσο γίνεται καλύτερα και περισσότερο.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω αν ξέρετε τι ξεχωρίζει στον καφέ Μπραζίτα, η παράδοση που έχει κρατήσει από το 1974. Η τεχνογνωσία και η κληρονομιά από το πρώτο καφεκοπτίο στην Ομόνια, ο αγαπημένος φραπέ και ο ελληνικός καφές δίνουν γεύση σε κάθε στιγμή με πλούσια απόλαυση από το πρώτο καλημέρα. Αν αυτό μας αρέσει στον καφέ Μπραζίτα, είναι παραδοσιακά και είναι και αγαπημένα.
2: Πλησιάζουν διακοπές και κάθε χρόνο ολόκληρη μετακόμιση. Ρούχα, τσάντες, φορτιστές και φυσικά νερό, ζαγόρι. Γιατί έτσι έχουμε μάθει, αυτό επιλέγουμε εδώ. Αυτό θέλουμε και μαζί μας όπου πάμε. Βέβαια, εντάξει, δεν θα αγωθούμε κιόλας. Παντού έχει ζαγόρι. Το νερό του τόπου μας ταξιδεύει μαζί μας.
3: Και κάποιοι κυνηγούν τον γκολ. Εμείς κυνηγάμε τις προσφορές. Με τα Summer of Football Deals της Wall, παιδιά, βρίσκεις εκπτώσεις έως 30%. Μία συν μία προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ. Μπες στη Wall και δες τι παίζει σήμερα. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι 19 Ιουλίου.
0: Δεν θα πείτε τίποτα άλλο.
1: Καλέ.
4: Τα ζώδια.
1: Τα ζώδια θα πούμε.
4: Έχουμε επίσης αστρική διάσταση.
5: Τα ζώδια της ημέρας.
0: Α, και πρέπει να σας πω και κάτι τώρα.
4: Συγγνώμη,
0: Σοφία, ότι έρχεται μεγάλο giveaway από το Effort Design στους λογαριασμούς της Νάνσης και το δικό μου.
1: Για το δικό μας, λες. Mm-hmm. Καλά παιδιά, τώρα αυτό που θα γίνει με το Effort Design, η καναπεδάρα που έρχεται...
0: 6.000 ευρώ.
1: Δεν υπάρχει, λέμε τώρα, άστο.
0: Και αφού θα τον πάρει κάποιος. Θα κάνουμε collab.
1: Λοιπόν, Γρηγόρη, τώρα μαζέψου, γιατί ξεκινάω τα ζώδια, παρέα με τον υπέροχο Νίκο Βέρτη. Αναστασία, για πάρτι σου, μου το ζήτησες. Γλυκό φιλί σε όλους, καλημέρα όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Καλημέρα σε σένα που είσαι στο δρόμο. Καλημέρα σε σένα που είσαι στο σπίτι, που ξεκίνησες διακοπές σου, που μας ακούς από το εξωτερικό, από κάποιο νησί, από κάποιο αυτοκίνητο, από κάποιο νοσοκομείο ίσως, από το γυμναστήριο, όπου και αν είσαι, ό,τι και αν κάνεις.

0: ξεκινάω με τους κρυούς. Προσπαθήστε να συγκεντρωθείτε και να μην σκορπίζεστε δεξιά και αριστερά, καθώς είναι περίοδος δημιουργικότητας και έργων και απαιτείται αυτοπιθαρχία και τάξη. Αναλάβετε ομαδικές εργασίες για να αναδείξετε τα ταλέντα που κρύβετε μέσα σας. Ταύρος. Θα χρειαστεί, Γιώργο μου, να διευθετήσετε πηγόντως με διάλογο και όχι προστριβές τα θέματα που σας απασχολούν ή καταστάσεις που εξακολουθούν να σας κουράζουν και να σας αποσυντονίζουν. Σε συζητήσεις που μπορεί να σας βοηθήσουν, φροντίστε να ανεβάσετε το επίπεδο. Μην το ρίξετε.
1: Όχι φάπες δηλαδή.
0: Όχι φάπες.

0: και περνάω στα διδυμάκια. Εξετάστε τις υποθέσεις σας χωρίς να προβείτε σε παρορμητικές κινήσεις και σύντομα θα έχετε μια σαφή ιδέα για τη θέση που πρέπει να πάρετε. Μην απελπίζεστε στις πρώτες δυσκολίες, γιατί ο χρόνος θα σας ανταμείψει γενναιόδωρα. Να στείλω και ένα γλυκό φιλί εκεί στα αδέρφια Κομματά, στη μεταφορική, που μου μεταφέρανε τα έπιπλα από το Effort Design στο Κυριάκι. Γεια σου Άκη, γεια σου Λουκά.
1: Που αγαπώ, με τις αναμνήσεις.
0: Καρκίνος. Τα βασικά ζητήματα της ζωής σας καταλαμβάνουν τη μέγιστη προτεραιότητα και χρειάζονται έξυπνες στρατηγικές και καινούριους διακανονισμούς. Αποφύγετε οποιαδήποτε σκηνή ζηλοτυπίας με τον σύντροφό σας, εάν δεν έχετε αποδείξεις. Πού πας χωρίς αποδείξεις, καλέ μου?

0: Μεσαλλαγή και περνάω στα Λιοντάρια. Συγκεντρωθείτε εσείς στα Λιοντάρια στην εργασία σας και μην αδρανείτε στο να διευθετήσετε πρακτικά θέματα. Εξάλλου, κατακτήσεις που θα υπάρξουν στον εργασιακό σας χώρο θα σας φτιάξουν το κέφι. Θα έχετε τα κοπλιμέντα σας. Όπου διαπιστώνετε ότι υπάρχει κουτσομπολιό, προτιμήστε να αποχωρήσετε αντί να πάρετε ενεργό μέρος. Δεν σας θέλω κουτσομπόλιδε σήμερα καθόλου μα καθόλου.
1: Κράτα το χέρι μου και εκεί.
0: Κράτα το χέρι μου. Καλούδι.
1: Δώσ' μου απ' τα χείλη.
0: Ούτε TikTok κάνουμε.

0: παιδιά. Αχ, άρχισες πάλι, να μου βγάζεις προγούλια. Ο Καλούδης μας άνοιξε το live του Σφαίρα. Οπότε μπείτε μέσα στο Σφαίρα για να δείτε πώς ακριβώς αυτό που ζούμε είμαι αυτή τη στιγμή κι εγώ και ο Γιώργος. Το Γρηγόρη δεν σας το δείχνω, με αφήστε το.
1: Για τον άλλον γεννηθεί.
0: Κούκλα, κούκλα, κούκλα.
1: Μια φορά μοιάζει σαν ψέμα.
0: Κούκλα.

0: πουθενάκια. Δεν θα υπάρξουν αναποδιές, όσο περίεργο και σας φαίνεται. Αποφύγετε λοιπόν τις υπερβολές για να έχετε στα χέρια σας τα όπλα που θα σας βοηθήσουν. Εάν δεν τα καταφέρνετε στα πρακτικά ζητήματα, φροντίστε τουλάχιστον να είστε ρεαλιστές. Και πάμε σε αλλαγή.
1: Κρυμμένα μέσα μου βαθιά αισθήματα πολλά.
0: Και περνάω στους ζυγούς. Συνδυάστε χαρά και εργασία για να μην αφήσετε τις δουλειές σας να σας απομακρύνουν από τα αγαπημένα σας πρόσωπα, μια που τώρα θα έχετε την ευκαιρία να γεφυρώσετε τις σχέσεις σας. Εξοπλιστείτε με μέσα και επιχειρήματα για να μην υποχωρείτε από φόβο και μόνο.

του σφαίρα. Και περνάω στους σκορπιούς για να δω τι λέει το ζώδιό μου για σήμερα. Θέστε, λέει, νέους στόχους έχοντας μετρημένη αισιοδοξία, καθώς η αλλαγή κάποιων νοοτροπιών θα σας κάνουν να βρείτε διεξόδους σε ό,τι σας απασχολούσε. Κρατήστε τις απαραίτητες ισορροπίες τόσο για το δικό σας καλό όσο και για τον άλλον. Γεια σου Δημητρούλα, γεια σου Νικόλα, γεια σου Χένρι. Να στείλω μια γλυκιά καλημέρα και στο fivefashion.gr. Κορίτσια μου, έχει τρελές εκπτώσεις και με τον κωδικό Nancy 20 μέχρι σήμερα νομίζω 20% έκπτωση από μένα. Γεια σου Μαριάννα, γεια σου Φελίσια.

0: σου, Ξανθούλα.
1: Είσαι τα όνειρά μου, κρύφη παρηγοριά μου. Κοντά σου έμαθα.
0: Και περνάω στους ταξότες και πάμε σε αλλαγή. Επενδύστε λίγο χρόνο, ενέργεια και χρήμα στον εαυτό σας για να φροντίσετε πιο σωστά τη ζωή σας και μην επιστρέφετε σε πνιγυρές καταστάσεις. Στοχεύστε το καλύτερο δυνατό και μην συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από αυτά που θέλετε. Με τίποτα λιγότερο. Δώσ' το δυνατά.

καιρός. Ζητήστε την υποστήριξη των δικών σας ανθρώπων, μια που η τύχη δεν θα σας εγκαταλείψει και τα εμπόδια ή οι δυσκολίες που θα συναντήσετε θα είναι ασήμαντα. Προσπαθήστε να είστε ο εαυτό σας και μην προσποιήστε για να τους ικανοποιήσετε όλους. Δεν θέλω να προσποιήσει. Πουθενά. Πουθενά. Δεν θέλω προσποίηση. Έλα παιδιά. Να σου πω Γιώργο, πάμε στο επόμενο. Έτσι θα σας πάω, με τρέλα. Να σας πω ότι είμαστε μέσα στο δωμάτιο ενός του Ρόδος Παλάς, μέσα στον τέταρτο όροφο κάπου. Δίπλα μας κοιμούνται άνθρωποι. Θα νομίζουν ότι είμαστε για δέσιμο. Δύο ζώδια, δύο τραγούδια. Σας πάω έτσι, σας έχω τρελάνει.

0: αφιερωμένο σε όλα τα μαγικά χείλη και περνάω στους υδροχώους. Επιμεληθείτε την εικόνα σας, μουά μουά, και μην είστε υπερβολικοί στις εκτιμήσεις καταστάσεων. Παράλληλα, δώστε προσοχή στις επαγγελματικές διευθετήσεις σας. Ακούστε με προσοχή ένα αγαπημένο σας πρόσωπο που θα σας ανοίξει την καρδιά του. Κάποιος θα έρθει να σας τα πει. Θα σας τα πει και εσείς πρέπει να τον ακούσετε. Τελευταίο τραγούδι, τελευταίο ζώδιο.
1: Ζούσαμε στη σιωπή και νιώθα μόνος πριν σε γνωρίσω.
0: Έχουμε κανένα μήνυμα, Καλούδη.

0: Κουλή Γιώργο. Και κλείνω με τα ψαράκια. Κάποιοι φίλοι από το παρελθόν σας είναι έτοιμοι να σας προτείνουν μια συνεργασία, όμως πρώτα θα δοκιμαστεί σε φιλικό επίπεδο πριν προχωρήσει. Αντιμετωπίστε με χιούμορ καταστάσεις που κάποιοι προσπαθούν να σας επιβάλλουν. Μόνο με χιούμορ. Να στείλω γλυκό, φίλοι, από τον Στέλιο στην Ελισάβετ που είναι σε άλλο αυτοκίνητο. Την αγάπη μου και στους δυο σας. Και στην Παυλίνα μου. Έλα. Και φυσικά θέλω να πω, παιδιά, ένα μεγάλο μπράβο στο Μιχάλη τον Καραβελάκη, που χθες πήγαμε στα Καραβελάδικα, στη Ρόδο. Δεν γίνεται να έρθεις στη Ρόδο και να μην επισκεφθείς αυτό το υπέροχο χωριό, την Κοσκινού. Είναι το πιο όμορφο χωριό που έχετε πάει ποτέ. Και να μην πας να φας το καλύτερο κρέας, τις καλύτερες πατάτες, τις καλύτερες σαλάτες.
1: Άστο, 30 φύλλα.
0: Δεν υπάρχουν, ό,τι και να φάτε, ο Μιχάλης είναι εκεί, στα Καραβελάδικα, στην Κοσκινού, στη Ρόδο, παιδιά, το ξέρουμε χρόνια.
1: 12 λεπτά από το Ρόδος Παλάς, παιδιά, είναι μαγικό μέρος, μαγικό χωριό, υπέροχο, παραδοσιακό, πώς ήταν η Ρόδος παλιά, θα το ζήσετε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και θα φάτε καταπληκτικά πιάτο, το ένα καλύτερο από το άλλο, έχουν πάθει πλάκα.
0: Λοιπόν, σας το προτείνουμε... Για πλάκα σας το προτείνω.
1: Τα Καραβελάδικα. Λοιπόν, να σας πω ότι το Μουντιάλ είναι στο πικ του και η Στίχημαν ως επίσημος υποστηρικτής βάζει τα μέλη της απευθείας στην 11άδα μέσα από το Στίχημαν Nation, την αποκλειστική πλατφόρμα των μελών της Στίχημαν. Τα τυχερά μέλη κερδίζουν την επίσημη φανέλα της εθνικής ομάδας της επιλογής τους. Το nation.stichiman.gr αποκαλύπτει μια πληθώρα διαγωνισμών που περιλαμβάνει από συμμετοχές στα πιο μουντιαλικά watch party της Αθήνας μέχρι μοναδικά ποδοσφαιρικά δώρα αλλά και ένα ειδικό πάρτι για το μεγάλο τελικό της διοργάνωσης. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Πλάς παίξε υπεύθυνα.
0: Λοιπόν, και φυσικά θέλω να σας πω, εσύ που μπαίνεις για να βρεις τα μεγαλύτερα καλοκαιρινά events, αλλού ψάχνεις συναυλίες, αλλού μπαίνεις για τα φεστιβάλ, σε άλλα sites κοιτάς για τα αθλητικά, τώρα τα βρίσκεις συγκεντρωμένα όλα σε ένα στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ. Σε περιμένουν όλα τα μεγάλα events που γεμίζουν με ενέργεια το καλοκαίρι μας και το καλύτερο, μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να γίνει η εμπειρία ακόμα πιο ξεχωριστή. Με το energyoutloud.gr η ΔΕΗ μας φέρνει κοντά στον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας τα μεγαλύτερα events αλλά και εμάς που θέλουμε να τα ζήσουμε. Μπες τώρα στο Energy Out Loud, δες τα όλα και ζεις τα όλα.
2: Τέλεια. Καλοκαίρι χωρίς βόλτες γίνεται. Γίνεται. Αλλά γιατί γίνεται. Με το Little γιατί? Plus έχεις έναν ακόμη λόγο να βάλεις μπρος. Μέχρι τις 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι στην εφαρμογή. Κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ και σκάναρε την ψηφιακή σου κάρτα Little Plus στο ταμείο. Έτσι μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση για μία από τις 1000 δωροκάρτες έκο συνολικής αξίας 100.000 ευρώ. Και επειδή οι ευκαιρίες είναι πολλές, κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν μία δωροκάρτα έκο αξίας 100 ευρώ με Little Plus φουλάρι και pass. Λοιπόν, να σας πω ότι τρέχει και giveaway τελευταία μέρα που σας το λέω στο προφίλ μου στο Instagram Παναγής Τζορτζάτος με ΣΑΕΚ Α, μια υποτροφία 6.000 ευρώ. Μπείτε μέσα να συμπληρώσετε, μην ξεχνάτε να συμπληρώνετε την φόρμα για να λάβετε μέρος και να είναι έγκυρη η συμμετοχή σας. Ή διαζώσεις ή online φίτηση σε όποιον κλάδο επιλέξετε εσείς. 6.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Μπείτε μέσα στο Instagram να λάβετε μέρος.

0: Ερχόμαστε.
1: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
2: Εγώ πάτραχο.
1: Το μωρό κροκοδυλάκι.
2: Φύγαμε για βογωτάκι.
3: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσμα.
4: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
5: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
6: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας, αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
7: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος, επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου, δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων, 28 31 020 590.
8: Το ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της εθνικής οδού απέναντι από το μετρό, με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
9: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και ξεφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μια εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28 310 74 770. Για πάρτι που γράφουν ιστορία.
10: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
11: Δύναμη,
12: εμπειρία,
11: γνώση,
12: εξειδίκευση.
11: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
12: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
11: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
12: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
11: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28 31 0 53 83 και 6974 901 553.
12: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
13: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Έπιπλα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
5: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 31 0 51 510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
0: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7. Σφαίρα 102,2. Για το ρέθινο, συντονίσου.

0: 8, 49 και 29 δευτερόλεπτα ακριβώς, κυρίες και κύριοι. Στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι 8 και 49 και 34 δευτερόλεπτα.
1: Νέλα!
0: Κυρίες και κύριοι, στον επόμενο τόνο είναι ότι αρχίζει και αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση για το τέλος της εκπομπής. Ετοιμαστείτε για βαλάντι. Σε αυτό το σημείο όμως και μετά τις 9, όπως σας είπαμε, με Σφαίρα Voice, αυτά τα τραγούδια που ακούστηκαν από τόσο αγγλικούς ανθρώπους που δεν ήξεραν πού να το στείλουν. Ένα Σφαίρα Voice που δημιουργήθηκε κυριολεκτικά για τα παιδιά που μας στείλατε μηνύματα, γιατί δεν είναι γρηγόροι, μας παίζουν στα ραδιόφωνα, δεν έχουμε λεφτά να πληρώσουμε, δεν έχουμε θείο στην Κορώνη, δεν έχουμε κάποιο στην δισκογραφική εταιρεία, και έτσι δημιουργήθηκε αυτή η στήλη κάθε μέρα με ένα τραγούδι. Από εσάς μαζέψαμε κάπου 150, βγάλατε εσείς τα 10 καλύτερα με την ψήφο σας στο Instagram Σφαίρα, και σήμερα θα βγάλουμε τη δεκάδα. Και αυτή η δεκάδα πραγματικά θα μάθετε από το Σεπτέμβριο πώς ακριβώς θα συμβούν πολύ ωραία πράγματα. Δεν ξέρω τώρα αν όχι και στους 10, αλλά τουλάχιστον στους μπροστά. Θα τα μάθουμε όλα σε λίγο. Αυτό είναι το Σφαίρα Voice. Πριν να πω μια καλημέρα όμως σε μια οικογένεια που την ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου, να την ευχαριστείτε κι εσείς. Ο Ανδριόπουλος και η οικογένειά του με τα Market Creation και με όλη αυτή την αγάπη που έδειξε με τα 7 καταστήματα έστειλε κάθε μέρα και φέτος ένα καλάθι γεμάτο κρέατα. Τι πιο σημαντικό για τον οικογενειακό προϋπολογισμό που βοήθησε κόσμο και κοσμάκι με αυτά τα κρέατα να γλιτώσει πάρα πολλά χρήματα. Είναι μια οικογένεια συγκλονιστική, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ευγένεια, για την αγάπη τους, για τη δοτικότητά τους, που εσείς βέβαια το επιστρέφετε όταν είναι να πάρετε κρέατα, πηγαίνετε σε ένα από τα 7 καταστήματα που υπάρχουν στο νομό Αττικής. Και βέβαια τα καταστήματα βρίσκονται στο Περιστέρι, στη Μεταμόρφωση, στην Αργυρούπολη, στο Γέρακα, στον Άγιο Στέφανο, στο Κερατσίνι, στη Νέα Ιωνία, και πραγματικά είναι καταπληκτικό αυτό που συμβαίνει εκεί. Προσφορές, πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολύ αγάπη. Να θυμάστε ότι με αγόρασαν τον 30 ευρώ με ένα τηλεφώνημα, έρχονται όλα δωρεάν στο σπίτι σας. Επίσης να θυμάστε ότι με την κάρτα επιβράβευσης έχετε πάρα πολλά προνόμια στις αγορές σας. Γενικά, ακόμη και εσείς που είσαστε μακριά από έναν Ανδριόπουλο, αν δεν έχετε επισκεφθεί, κάντε το και θα καταλάβετε για ποιο λόγο είναι νούμερο 1 από το 1983 και πρωτοπορεί. 6936-10-10-22 για το καλάθι γεμάτο κρέατα και την κλήρωση που θα κάνουμε σε λίγο. Λοιπόν, Βαλάντης, δεν τον βγάλαμε στις 8 και 5, αλλά αυτό το παιδί δεν κρατιέται. Αφήστε δε που πρέπει να το χαιρετήσουμε κιόλας για καλό καλοκαίρι.
2: Καλώς ήρθατε στο Βαλάντης Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσεχε την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα! Δικός μας.
3: Έλατε κυρίες μου να πάω τα τραπέζια.
4: Γεια σου Βαλάντη.
2: Πέρα αυτού και ακαβατού, άστο το μυαλάρ.
5: Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο, πάω τώρα πάνω.
0: Έλα Βαλαντάκο,
4: καλημέρα. Καλημέρα.
6: Έλα, τι κάνετε καλά, είστε με πολύ στεναχωρημένοι.
0: Καλημέρα αγόρι μου, τι
6: έπαιρνε. Τελευταία αναμετάδοση να πούμε από το ελικόπτερο για να σας πω
0: την κίνηση.
6: Είμαι συγκινημένος πολύ και μου ήρθε και το χαρτί τώρα, μου στείλαν από ο πολίτης Group, γράφει εδώ πέρα, συμβόλαιο 114 χρόνια, συν ΦΠΑ, έτσι, για ανανέωση. Μου το στείλανε τώρα, 114 χρόνια θέλει να με υπογράψει ο πολίτης, μου το αποχάρης, με πήρε προσωπικά.
0: Τόσα χρόνια μην υπογράφεις. Μην υπογράφεις.
6: Έχει όμως ένα κάτω-κάτω, γράφει αυτό, 114 χρόνια, και από κάτω οψιόν αγοράς buyout, δεν ξέρω τι είναι αυτό, από άλλο ραδιοφωνικό σταθμό, 35 ευρώ σε ΦΠΑ. Δηλαδή με 50.
0: Δεν καταλαβαίνω, Βαλάντη.
6: Ότι
0: βάλε
6: μπορεί
0: ένα
6: να με πάρει άλλο σταθμό με 50 ευρώ, μάλλον κάτι τέτοιο.
0: Βάλε ένα δικηγόρο να δει το συμβόλαιο, μην κάθεσαι μόνο σου.
6: Θα το δώσω στον Βασίλη τον Παϊτέρη που ξέρει αυτό, γίνει και μιλάει και όμορφα να πούμε τα. Να με εκπροσωπήσει.
0: Εντάξει. Θα πω την κίνηση. Τελευταία μέρα σήμερα για την κίνηση. Πώς πάει καταρχάς, έχει κίνηση στην Αθήνα?
6: Έχει κίνηση λίγο στην Εθνική Οδό εκεί πέρα, να πούμε, από το, πώς το λένε, από τη Νέα Φιλαδέλφια μέχρι το Ιγάλεο. Εκεί είναι λίγο αυτό το κομμάτι και στον ανεβασμό και στον κατεβασμό. Έχει πολλή κίνηση στο κέντρο, κάτω εκεί Παναγίου Τσαλδάρη στο Κεραμικό. Έχει τη Ριζάρη εκεί στο Κολωνάκι. Καινούργιες περιοχές τις εκκλήρωσα χθες. Πήρα το premium, το Google.

0: Εάν να δει τι γίνεται, γιατί δεν, πολλά ελαστικά δεν είναι για να ταξιδέψουν φορτωμένοι με μπαγάζια με τέτοιες θερμοκρασίες υψηλές. Γενικά να προσέχουν τα αυτοκίνητά τους, με το καλό να πάνε και με το καλό να γυρίσουν όλοι. Σε ευχαριστούμε που κάνεις αυτή τη δύσκολη δουλειά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Είχαμε δει τις διάφορες περιοχές σε όλη την Ελλάδα. Αφήνω το ελικόπτερο, ξαναπιάνω τον Τάτσον. Έτσι καρπούς για πιπόνια, καρέκλες, τραπεζάκια, παντιμένια, μπαμπού, βαλάντης, ο Μελένιος. Σύντομα στην γειτονιά σας. Ευχαριστώ πολύ. Άρα, καλό καλοκαίρι.
2: Γεια σου ρε Μελένιε Βαλάντη.
1: Γεια σας.
3: Πέτα το βοτσαλάκι, ήρθε το καλό καιράκι. Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: Έλα, εδώ είμαστε και πάλι, παιδιά. Πολλά αλλάζουν τελικά τα σπίτια, συνήθειες, ρυθμοί μας, οι ζωές μας. Αλλά υπάρχει και κάτι που μένει σταθερό. Κάτι που το βρίσκεις πάντα εκεί, στο τραπέζι, στο ψυγείο, στην καθημερινότητά σου. Από το 1988 μέχρι σήμερα. Γιατί δεν χρειάστηκε ποτέ να γίνει κάτι διαφορετικό για να ξεχωρίσει. Ήταν ήδη στην κορυφή και παραμένει εκεί το φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι.
1: Να σας πω, παιδιά, και εγώ ότι η Vodafone ανεβάζει συνεχώς την εμπειρία συνδεσιμότητας και αυτό φαίνεται και στα αποτελέσματα μετρήσεων της ανεξάρτητης εταιρείας Umlaut, σύμφωνα με τα οποία το δίκτυο της κινητής Vodafone πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τρία τελευταία χρόνια, τόσο στη συνολική εμπειρία αλλά και στις υπηρεσίες φωνής και δεδομένων. Είναι το δίκτυο που πραγματικά εξελίσσεται διαρκώς για να σου προσφέρει μεγαλύτερη εμπειρία όπου και αν βρίσκεσαι. Αξίζει να μάθεις περισσότερα

0: στο vodafone.gr.
1: Όταν ακούς το μικρό σου να ψάχνει το τουκάν, τότε ξέρεις πως είναι η ώρα για παιχνίδι στον ήλιο. Προστασία από τον ήλιο γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm με δείκτη προστασίας 50 λόσιων από τη νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων της Intermed είναι ένα λεπτόρευστο αντιλιακό γαλάκτωμα για πρόσωπο και σώμα, κατάλληλο για παιδιά αλλά και βρέφη από 6 μηνών. Προσφέρει υψηλή αντιλιακή προστασία και ενυδάτωση στην ευαίσθητη παιδική επιδερμίδα για ατελείωτες καλοκαιρινές εξερευνήσεις κάτω από τον ήλιο.
2: Λοιπόν, θέλω να σας πω μία φράση.
3: Έλα.
2: Κολοκυθάκια γεμιστά με αυγολέμονο.
3: Ναι, άστοχες, το έφαγα προχθές. Δεν υπάρχει το φαγητό αυτό. Οριακά, πριν έρθω Αθήνα, είχαμε παραγγείλει με την Ελένη από ένα μαγειρίο, μαγειρευτό που κάνει μαγειρευτά φαγητά. Παιδιά, συγκλονιστικά.
2: Το πρώτο γράμμα δεν ξεκινάει.
3: Από τι ξεκινάει?
2: Από νη, μήπως?
3: Όχι, δεν
2: ξεκινάει. Γιατί έχει ένα μαγειριό καταπληκτικό στην Αθήνα και μάθαμε με πρόβατα σόκ.
3: Παιδιά, δεν καταλαβαίνω. Είναι το πιο στο κεφάλι μου μέσα. Τίνει να ξεπεράσει και το παστίτσιο αυτό το φαγητό.
2: Κολοκυθάκια γεμιστά με αυγολέμονο.
3: Πω.
2: Ο απόλυτος
1: οργασμός. Είναι λίγο μπελαλίδικο για να το φτιάξεις.
2: Αμάν βρε να μπελαλίδικο να το χαρούμε.
4: Σου πήρε το μηχάνημα αυτό, τα βάζεις όλα μέσα.
3: Πραγματικά ρε, ήθελα να σου πω και εγώ, μου χαλάσει τη φαντασία μου ρε.
2: Τι είναι αυτό το πράγμα ρε φίλε.
1: Εγώ σας χάλασα τη φαντασία.
4: Έχουμε ετοιμαστεί, έχουμε
3: φαντασιώνουμε πολλά πράγματα.
4: Ακριβώς.
2: Γιατί μου το. Εγώ το έχω μέσα στο στόμα μου και εκείνη μου δεν το έφτιαξε.
4: Σου λέει βγάλ' το.
3: Νάντσι, το έχεις μέσα στο στόμα.
1: Αφού εσύ δεν το παραγγείλεις από έξω.
3: Κι εγώ στο στόμα μου θέλω.
2: Δεν βγάλ' το.
3: Όχι, δεν το βγάζω.
5: Μάμε σε βέη και φάμαστε.
6: Παρέα στον Σφαίρα. Η απόλυτη μουσική εμπειρία πιο καλοκαιρινή από ποτέ. Με την ενέργεια της ΔΕΗ.
7: Δευτέρα, 20 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ, η παρέα πηγαίνει δίπλα στη θάλασσα, με φόντο το ηλιοβασίλεμα.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
2: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
3: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
2: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
3: Ψυχολογία,
2: παιδαγωγικά,
3: τουρισμός,
2: προπονητική,
3: αισθητική,
2: διοίκηση,
3: μαγειρική,
2: πλήρωμα ασθενοφόρου
3: και πολλά ακόμα.
2: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
3: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποίησης.
2: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
3: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
2: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
3: 28 310 24 111
2: και www.mbs.com.gr.
3: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
2: και εσύ αυτό που αγαπάς.
4: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκεί να παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε μεζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
5: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
6: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
5: Φυσικά, για πότε?
6: Το συντομότερο.
5: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
6: Μια χαρά!
5: Ωραία! Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
6: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
5: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
7: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28 310 75.000 ή στο rethymno.autovision.gr.
8: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος. Και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική, χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον ερεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
9: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
10: Προβιάς Δημήτρης. Λόγο τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 2831-0570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
11: Ρωμαίο!
12: Ιουλιέτα!
11: Από του Μπόστ την Μπένα.
12: Έργο παλιό!
11: Ασύγχρονο!
12: Που αφορά και σένα.
11: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
12: Ρωμαίο Σακελαρίου.
11: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
12: Σε ρόλο παραμάνας.
11: Χωρίς καμιά ντροπή.
12: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
11: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
12: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
11: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
12: Τρεχάτε για να δείτε.
13: Παρασκευή 10 Ιουλίου. Θέατρο Εροφίλη. Φορτέζα.
14: Και Πετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκίνητου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
15: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα Ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-75125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
16: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ιαφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
17: Παιδικό σταθμός Το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικό σταθμός Το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.

0: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
1: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
0: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ρέθυμνο για μια μοναδική συναυλία την Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Φρούριο Φορτέτσα.
1: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
2: Στο Ρέθυμνο, τα Μεσφαίρα.

0: 10 λεπτά μετά από τις 9 και τόσο σκόπος μια ολόκληρη χρονιά που αν και ξεκινήσαμε προς το τέλος της το Sphera Voice θα διοικειωθούν κάποιοι άνθρωποι. Λοιπόν, 10 τραγούδια από τα 150 να είναι και ο Γιώργος ο Δεσίλας που βέβαια βρίσκεται, που βρίσκεται τώρα κάτω και θα μας βοηθήσει. 10 τραγούδια από τα 150 τα ψηφίσατε. Να σας πω τώρα λίγο εδώ, βοηθήστε με λίγο Νίκο, πάμε λίγο βοηθήστε με.
1: Βοηθάτε ρε παιδιά.
0: Σας παρακαλώ.
2: Βοηθήστε. Κοιτάμε όλοι στα μάτια.
0: Λοιπόν, δεν θέλω να κοιτάτε στα μάτια, λίγο να...
2: Να
1: βοηθάτε όμως λίγο.
0: Είναι όνειρα παιδιών εδώ πέρα. Λοιπόν, από τα 150 Νίκο, διάλεξες. Δεν διάλεξες, συγγνώμη, ο κόσμος ψήφισε με την ψηφοφορία που ήταν μυστική, ενώ δεν φαινόταν η ψηφοφορία στο Instagram, τα 10 με τις περισσότερες ψήφους. Από τα 150 ήταν μεγάλες οι διαφορές. Να, έτσι να σε ρωτήσω. Υπήρχαν μεγάλες διαφορές. Α, μετά τα 10 δηλαδή υπήρχε μια μεγάλη διαφορά. Το λέω αυτό γιατί δεν έχει μικρόφωνο ο Νίκος. Άρα λοιπόν μετά από τα 10 από ό,τι μου λέει ο Νίκος υπήρχε μια σοβαρή διαφορά στις ψήφους. Λοιπόν, εμείς θα τα ακούσουμε τώρα ανακατεμένα αυτά τα 10 τραγούδια. Δηλαδή, ούτε και θέλω να σας πω κάτι. Μόνο ο Νίκος γνωρίζει, και σας δίνω το λόγο της τιμής μου σε αυτό, για να μην νομίζετε ότι υπάρχει και κάτι. Ούτε ο Νίκος, ούτε εμείς δεν γνωρίζουμε κανένας μας σε ποια σειρά βρίσκεται το κάθε τραγούδι. Απλά. Το τραγούδι που βρίσκεται στη θέση νούμερο 1 έχει 10 βαθμούς. Και το τραγούδι που βρίσκεται στη θέση νούμερο 10 έχει έναν βαθμό. Άρα τι, εμείς θα τα ακούσουμε ανακατεμένα τα τραγούδια και έτσι θα μπορούμε εμείς με το που τελειώνει το τραγούδι, όχι ολόκληρο, θα τα ακούμε μέχρι λίγο κουπλέ ρεφρέν. Ναι, στο κουπλέ ρεφρέν θα το σταματάμε, θα ψηφίσουμε και οι τέσσερις μας από το 5 μέχρι το 10. Στο τέλος θα προσθέσουμε όλη τη βαθμολογία, τη θέση που του δώσατε εσείς και τις βαθμολογίες τις δικές μας για να βγάλουμε τους νικητές και την δεκάδα. Λοιπόν. Νίκο, να ξεκινήσω έτσι όπως μου τα έχεις γραμμένα εδώ πέρα. Εδώ.
3: Ανάκατα.
0: Θέμης Καψής. Είναι στη δεκάδα. Δεν ξέρουμε σε ποια θέση το βάλατε εσείς. Θα τα μάθουμε στο τέλος, θα μας τα πει ο Νίκος. Μη μου μιλάτε. Αυτό είναι το τραγούδι που έστειλε ο Θέμης Καψής. Είναι στην πρώτη δεκάδα. Παρακαλώ για να τα ακούσουμε και αμέσως μετά θα ψηφίσουμε και θα δούμε σε ποια θέση θα πάει.
4: Sphera Voice.

0: Λοιπόν, Θέμης Καψής, μου μου μιλάτε, είναι το πρώτο τραγούδι που ακούμε. Δεν ξέρουμε σε ποια θέση το βάλατε εσείς στη δεκάδα. Το ξέρει μόνο ο Νίκος που θα μας πει στο τέλος. Μπορούμε να βαθμολογούμε από το 5 μέχρι το 10.
1: Γιώργος, τώρα. Α. Λοιπόν, θα βάλω ένα 7.
0: 7.
1: Μ' αρέσει το κομμάτι εσύ. Πολύ. Μ' αρέσει και η φωνή, καθαρή.
0: Παναγιώτη.
2: Να πω κατευθείαν βαθμολογία, να πω και πώς μου φάνηκε.
0: Παναγιώτη, πώς σου φάνηκε, πες.
1: Όχι,
0: φάνηκε,
1: θα τελειώσουμε αύριο.
2: Μου φάνηκε, όχι, θα σας πω παιδιά. Έχει πάρα πολύ ωραίο ρυθμό αυτό το τραγούδι. Μου άρεσε πάρα πολύ. Έχει πολύ γλυκιά φωνή ο τραγουδιστής και θεωρώ ότι είναι ένα πολύ ωραίο καλοκαιρινό τραγούδι. Θα του βάλω 7 κι εγώ.
0: 7. Νάνση.
3: 8. Εμένα μου άρεσε από την πρώτη φορά, το θυμάμαι αυτό το τραγούδι.
2: Και εγώ το θυμάμαι ότι σου άρεσε.
0: 8 λοιπόν, Νάνση. 9 θα βάλω εγώ.
3: 9!
0: Ναι, είναι καταπληκτικό το τραγούδι. Είναι φανταστικό, μου αρέσει πάρα πολύ. Νομίζω ότι και το θυμήθηκα τώρα και με το που το άκουσα, αμέσως μου δημιούργησε μια γλύκα. Λοιπόν, τώρα η βαθμολογία έχει προσθεθεί αυτά που βάλαμε εμείς, συν την θέση από το 1 μέχρι το 10 που έχετε βάλει, ένα, ας πούμε στη θέση 5, έχει συν 5 βαθμούς. Οπότε στο τέλος θα βγάλει ο Νίκος τη βαθμολογία και θα μας πει σε ποια θέση θα είναι το τραγούδι του Θέμη Καψή. Η πρώτη τριάδα θα είναι αυτή, βέβαια, κυρίες και κύριοι, και σίγουρα το πρώτο τραγούδι θα ξαναπώ θα παίζει στον Σφαίρα. Και η πρώτη τριάδα θα κάνουμε πολλά πράγματα για αυτή την τριάδα για να ακουστεί η φωνή και τα τραγούδια τους. Ό,τι μπορούμε σαν σταθμός και σαν εκπομπή. Λοιπόν, Νίκος Κορακάκης είναι το δεύτερο τραγούδι. Ξαναλέω ότι η σειρά που τα βάζουμε δεν έχει καμία σχέση με τη βαθμολογία. Έτσι. Νίκος Κορακάκης, Πέρασα. Αυτό είναι ένα ακόμη τραγούδι που είναι στη δεκάδα και το ψηφίσατε εσείς. Σφαίρα Voice.

0: Τι υπέροχα τραγούδια είναι αυτά, τώρα που έτσι λίγο τα ξανακούμε και πιο ήρεμα. Λέω, ρε παιδιά, πραγματικά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που προσπαθείτε μέσα από την εκπομπή μας να κάνετε τα όνειρά σας πραγματικότητα. Αλλά συγχαρητήρια, γιατί υπάρχουν και διαμάντια τραγούδια. Θέλω να πω ότι εσείς που δεν θα ακούσετε μέσα στη δεκάδα το τραγούδι σας, δεν θέλω να στεναχωρηθείτε, γιατί καταρχάς δεν το ψηφίσανε τόσο όσοι πιστεύατε.
1: Ή όσοι στο Instagram. Θέλετε.
0: Στο Instagram, ξαναλέω, αυτό δεν λέει τίποτα. Δεν σημαίνει κάτι, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Εδώ βγαίνει νούμερο ένα τραγουδιστή σε κάποιο talent show στην τηλεόραση και δεν κάνει επιτυχία και κάνει ο άνθρωπος που βγήκε τελευταίος. Αλλά θέλω να πω, ξαναπροσπαθήστε την επόμενη σεζόν να ξαναστείλετε ένα καινούργιο τραγούδι, έτσι. Βέβαια υπάρχει πολύ μεγάλη σειρά, υπάρχουν και άλλα τραγούδια, αλλά μην κολλάτε, ξαναστείλτε μια καινούργιο τραγούδι που ξέρετε μπορεί εκείνο να πάει καλύτερα αν δεν ακούσετε από τους 100, δηλαδή 140 δεν θα ακούσετε τη φωνή σας και το όνομά σας. Λοιπόν, Νίκος Κορακάκης. Γιώργο, πέρασα είναι το τραγούδι, ένα τραγούδι που...
1: Εντάξει, μου άρεσε πολύ. Θα βάλω ένα 9.
0: 9 βάζει ο Νίκος στον Κορακάκη, πέρασα. Ο Γιώργος, Παναγή.
1: Παιδιά, μου αρέσει πάρα πολύ το τραγούδι του Κορακάκη. Είναι ένα γλυκό επίσης τραγούδι. Έχει πάρα πολύ ωραία φωνή. Είναι πάρα πολύ καλό παιδί, γιατί το.
0: Δεν είναι πολύ καλό παιδί, στην εκκλησία είσαι.
1: Εντάξει, έχει πολύ ωραία φυσιογνωμία, ρε παιδί.
2: Δεν σταμάτα, ρε, εδώ στο βαθμό.
0: Δεν μιλάνε αυτό, λες και θες να μιλάς.
1: Και θέλω να πω. Να σου πω, θα με αφήσει να λέω.
2: Θα τελειώσουμε μεθαύριο. Είναι και 19.
1: Πορε φίλε.
2: Έχω 8 τραγούδια.
1: Είναι καθαρό δεκάρι από μένα ο
2: Κορακάκη.
0: Επειδή δεν ξέρει τη φάτσα των όλων των παιδιών.
1: Σχεδόν λίγο πολύ όλου έχω πετύχει στο TikTok.
0: Μάλιστα. Σε ακούω.
1: Δεκάρι, καθαρό δεκάρι ο Κορακάκη από μένα.
3: Από μένα είναι 10 του Κορακάκη.
0: 10 του Κορακάκη.
3: Μ' άρεσε πάρα πολύ και πολύ ραδιοφωνικό.
0: Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. 9 θα βάλω και εγώ στον Νίκο τον Κορακάκη. Είναι φάμιλο με του Θέμη του Καψί, διαφορετική κατάσταση. Αλλά θεωρώ ότι το 9 ταιριάζει. Να ξαναπώ ότι η βαθμολογία δικιά μας είναι από 5 μέχρι 9 και συν την ψήφο δικιά σας που ουσιαστικά τον έχει βάλει σε μια θέση από το 1 μέχρι το 10. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Μόνο ο Νίκος ο Καλώδης θα μας πει στο τέλος τη βαθμολογία. Πάμε στην Ελένη Δραμητινού. Η Ελένη Δραμητινού μας έστειλε το τραγούδι «Πες μου πού πάμε». Βρίσκεται στην πρώτη δεκάδα, εσείς την ψηφίσατε. Πάμε να τα ακούσουμε και να το θυμηθούμε, γιατί εγώ τώρα τη στιγμή δεν θυμάμαι τίποτα. Σφαίρα Voice.

0: Σταθερινού, πες μου που πάμε. Συγγνώμη που αυτή τη στιγμή δεν αναφέρουμε το στιχουργό και τον άνθρωπο που έχει γράψει τη μουσική, που ξέρετε πάρα πολύ ότι είμαστε πολύ προσεκτικοί και πάντα τα κάνουμε αυτά για να το κάνουμε πιο γρήγορα. Όταν έρθει η ώρα θα ξαναναφέρουμε τους πάντες και έτσι όπως τους αξίζει και θα βραβευτούν έτσι όπως τους αξίζει και αυτούς και όχι μόνο τον ερμηνευτή. Γιώργο, Ελένη Δραμητινού, πες μου που πάμε.
1: Θα βάλω ένα 6.
0: 6 βάζει ο Γιώργος.
1: Για τη δομή του τραγουδιού, όχι για τη φωνή. Η φωνή ήταν εξαιρετική.
2: Ένα 5 είναι από μένα στην Ελένη.
0: 5 ο Παναγής. Νάνση.
3: Εγώ θα βάλω ένα 7.
0: Ένα 7 θα βάλω και εγώ στην Ελένη τη Δραμητινού. Προχωράμε παρακάτω. Ξαναλέμε ότι η σειρά που τα ακούμε τα τραγούδια δεν έχουν καμία σχέση με τη βαθμολογία που δώσατε εσείς. Το 4ο τραγούδι που θα ακούσουμε από τα 10 είναι Στέφανος Στάθης. Είσαι ένα όνειρο. Παρακαλώ. Σφαίρα Voice.

0: Στέφανο Στάφη, είσαι ένα όνειρο. Γιώργο, σε ακούω τι βαθμολογία βάζει.
1: Επαναλαμβάνω, οι φωνές είναι καταπληκτικές που έχω ακούσει. Όσον αφορά τη δομή και το στυλ του τραγουδίου, ναι. Εγώ θα βάλω ένα 5.
0: 5 βάζει ο Γιώργος. Να πούμε ότι πραγματικά είναι πάρα πολύ. Οι φωνές είναι αυτό που λέει ο Γιώργος, καταπληκτικές οι φωνές. Από εκεί και πέρα έχει να κάνει με το πόσο μας αρέσει το τραγούδι και δεν το λέμε τυπικά. Αλλά είναι πολύ, πολύ ωραίες οι φωνές.
2: Καλά, και εδώ που τα λέμε είναι δύσκολο τώρα να μπει σε ένα στούντιο και να βγάλει ένα τραγούδι.
1: Είναι τραγούδια που θα άκουγα ευχάριστο στο ραδιόφωνο. Όλα του δηλαδή είναι περνάνε. Όμως, και είναι και παραπάνω.
2: Ναι. Δεν είναι όμως μόνο η φωνή
1: το 5 κακός βαθμός. Ναι.
2: Δεν είναι μόνο η φωνή το κριτήριο, γιατί σε ένα στούντιο όταν μπαίνεις η φωνή θα βγει καλά. Μες. Ρυθμίζεται, πώς το λένε. Είναι 6.
0: 6 από τον Παναγή.
1: Το ρυθμιστή.
0: Να πούμε ότι τα ακούμε με πολύ προσοχή, ναι. Να ξέρετε τα τραγούδια. Εγώ... δεν μιλάμε μεταξύ μας εκείνη αυτή τη στιγμή. Από τις λίγες φορές που δεν μιλάμε.
3: Δεν είναι πολύ το στυλ μου. Ναι. Θα βάλω ένα 6, αλλά έχει εξαιρετική φωνή.
0: 6 λοιπόν θα βάλεις εσύ. Εγώ θα βάλω στο Στέφανο ένα 7. Γιατί πραγματικά.
2: Βέβαια, εσύ το παίζετε καλή, βγαίνουμε εμείς οι αυστηροί.
0: Είναι όμορφο. Δεν λέω επαναγκαστικά, μετά σχολιάζει.
1: Πλάκα, καλά.
0: Κάνω τη δεσάση με τώρα. Έχω πραγματικά. Θέλω να ηρεμήσω να ακούσω το τραγούδι. Αλήθεια. Είναι το όνειρο του κάθε παιδιού. Μην κάνει πλάκα με τώρα.
2: Καλά, για το χιούμορ μα ακούει.
0: Δεν χρειάζεται να κάνει χιούμορ. Πες αυτό που θες και πάψε πια.
2: Και εσύ.
0: Λοιπόν, επόμενο τραγούδι Ασπασία Πολυδόρου. Φέρσου σαν άντρα.
2: Φέρσου σαν άντρα και μη λυγίσει.
0: Παρακαλώ, πάμε.
4: Σφαίρα Voice.

0: Αναστασία Πολυδόρου, Φέρσου Ανάντρα, Γιώργο. Φέρσου Ανάντρα στη βαθμολογία.
1: Φίλε, μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Σ' αρέσει.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ. Θα, δηλαδή, είναι και γνωστό το άκουσμα. Δηλαδή, κερδίζει από τον πρώτο την εισαγωγή. Ακούω φυσικά όργανα.
0: Να πω ότι η βαθμολογία είναι από το 5 μέχρι το 10 η δική μας.
1: Θα βάλω δεκάρι, φίλε.
0: Δεκάρι.
1: Ναι, θα βάλω δεκάρι, φίλε, αφού γούστο τώρα.
0: Ωραία.
1: Με πιάσε.
2: Γιατί εγώ θέλω λίγο κάποιε διευκρινήσει για αυτό το τραγούδι.
0: Δεν είναι Παναγί, πε μου.
2: Όχι, όχι, αλήθεια. Είναι τραγούδι γνωστό το οποίο το έχει κάνει διασκευή το κορίτσι.
0: Ρε Παναγί, αυτό παιδιά, που
1: το έχει γράψει ο Άκης ο Δίξιμος, το θυμάμαι εγώ το τραγούδι. Αλλά
2: το έχει γράψει ο Άκης ο Δίξιμος.
1: Ναι, διασκευάρα και
2: από μένα λοιπόν, επειδή είναι άδικο σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα παιδιά που έχουν γράψει στίχους και μουσική.
0: Πώς ξέρεις ότι δεν το έχει γράψει ο Άκης για την κοπέλα?
2: Δεν το έχει γράψει για την κοπέλα, δεν το έχει πει γνωστό καλλιτέχνη
0: το
2: Φέρσου Ανάντρα. Έλα ρε
0: Γρηγόρη. Ρε Παναγιά στο τώρα, αφού αφομολόγησε την κοπέλα και το τραγούδι. Ρε τι μαλακία.
3: 104 και 7. Μουσικέ επιλογέ. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στου 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
4: Το τραγούδι λοιπόν, επειδή έχει δίκιο ο Παναγής.
2: Α, όχι, δεν έχω δίκιο. Μίλα. Να τι πει τώρα, τελειώνουμε.
4: Η Νατάσα Θεοδωρίδου.
0: Σωστά. Ναι. Και τι έγινε αυτό, και τι.
4: Όχι,
0: τι
4: λέει.
2: Και
4: ότι είναι...
2: αν με άφηνε να μιλήσω, θα ναι. Έλεγα λοιπόν ότι δεν έχει γράψει στίχους και μουσική. Πήρε ένα έτοιμο τραγούδι και το είπε. Είναι άδικο για όλους τους υπόλοιπους που κρίνουμε και το στίχο και τη μουσική. Ακούω, αυτό πήγαινα να πω. Ακούω. Είναι πολύ απλά τα πράγματα.
0: Και αν το έχει πει πρώτα η κοπέλα αυτή.
2: Δεν το έχει πει η Νατάσα Θεοδωρίδου.
4: Το
0: 2000 το έχει πει και αν η Ασπασία το έχει πει το 1983.
4: Ωραία, Γρηγόρη, έχει δίκιο σε αυτό που σου λέει ο Παναγής τώρα. Σταμάτα.
0: Αν έχει δίκιο, ζητάω συγγνώμη τότε.
1: Πάντως, να σου πω κάτι. Μου γράφει εδώ πέρα και ο Γιάννης Βαρδής. Από τη στιγμή που ο κόσμος το έχει ψηφίσει, δεν έχει σημασία αν είναι επανεκτέλεση, διασκευή καινούργιο.
0: Μπράβο.
1: Τελεία.
2: Ναι, ρε παιδιά, αλλά οι υπόλοιποι κρίνονται και για το στίχο και για τη μουσική, όχι μόνο για τη φωνή.
1: Όχι, ρε, εμείς κρίνουμε. Είναι σφαίρα voice, δεν είναι σφαίρα.
0: Εγώ δεν είμαι ο Γιώργος Στεφάνος, δεν ξέρω από μουσική. Δεν ξέρω από αυτά τα πράγματα. Δεν έχω καμία σχέση με μουσική. Εγώ ακούω ένα τραγούδι. Καταλαβαίνω αυτό που λες, έχεις δίκιο και ζητώ συγγνώμη για το ξέσπασμά μου, γιατί μου τη δίνει η φάτσα σου.
1: Ναι, όταν σε βλέπω. Αυτό είναι προσωπικό θέμα. Ναι,
0: αλλά έχεις δίκιο που το ανέβρισες, ξαναλέω, ζητώ συγγνώμη. Αλλά πάμε για το τραγούδι. Εσύ βάζεις 10, Νάνση.
4: Καλά, το τραγούδι είναι τραγουδάρα, παιδιά. Αλλά επειδή καταλαβαίνω και αυτό
1: γιατί
4: που λέει ο Παναγής, θα τη βάλω ένα 8.
0: Μάλιστα. Εγώ θα βάλω ένα 6 στην.
2: Νίκο, και εγώ 6 θα βάλω. Γιατί αυτό πήγα να πω πριν, απλά δεν με άφησε ο Γρηγόρης να το πω, επειδή θεωρώ εγώ προσωπικά ότι είναι για τους υπόλοιπους λίγο άδικο. 6 θα βάλω.
0: Λοιπόν, επόμενο τραγούδι, περάσαμε την πρώτη πεντάδα. Να ξαναπούμε ότι η σειρά των τραγουδιών είναι τυχαία, έτσι όπως τη λέμε, δεν έχει σχέση με το πώς ψηφίσατε εσείς. Τη δεκάδα όμως την ψηφίσατε εσείς. Αλντιόν, το λέω καλά. Αλντιόν είναι το. Έχει ένα όνομα ο κύριος που τραγουδάει.
1: Γνωστός.
0: Το τραγούδι, ναι, Αλντιόν. Το Αλμπιόν ξέρω, το μαγαζί.
2: Και εγώ αυτό πήγα να πω τώρα, αλλά μην το πω και πάω καμιά ανάποδη.
1: Είναι τραγουδιστερά, τραγουδάει με τον Κυριάκο Παπαδόπουλο πολύ.
0: Δεν το ξέρω εγώ τον άνθρωπο, να είναι καλά. Τον ευχαριστούμε γιατί πάρα πολύ ωραίοι επαγγελματίες μας έχετε στείλει και επαγγελματίες και ερασιτέχνες στα τραγούδια σας. Αλντιόν, πάντα να ξέρετε ότι μιλάμε για το συγκεκριμένο τραγούδι. Ζητάμε συγγνώμη αν κάποιοι δεν θα ακούσετε το όνομά σας, ξαναλέω, ούτε είμαστε εμείς κριτές, ούτε είμαστε τίποτα σημαντική μουσική. Πώς το νιώθουμε εμείς απλά και πώς το νιώθει ο κόσμος και δεν έχει σημασία ένα τραγούδι που μπορεί να μην αρέσει. Δεν σημαίνει ότι δεν θα αρέσει το επόμενο τραγούδι που θα κάνετε, έτσι. Εδώ μιλάμε για το συγκεκριμένο τραγούδι. Αλντιόν.
1: Το αδίκησε στο προηγούμενο.
0: Αλντιόν, μέρα, νύχτα. Παρακαλώ.
3: Σφαίρα Voice.

0: Λοιπόν, Αλτιών, μέρα νύχτα. Γιώργο.
1: Σπάει φωνή, είναι ωραίο σε όλες τις συχνότητες. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Θα του βάλω ένα. 9 θα του βάλω.
0: 9 βάζει ο Γιώργος.
1: Ναι, γιατί είναι και συστατικά σου ξένα.
0: Αναγκή.
2: Ένα 8 είναι από μένα.
0: Νάνση.
3: 8.
0: 7 θα βάλω εγώ στον Αλτιών. Μέρα νύχτα. Και μείναν
2: πολύ χλαπατσίπαλο για σένα, Γρηγόρη μου.
0: Είναι λίγο. Ναι, ναι. Είναι λίγο. Έχει να κάνει με αυτό το τέντερ. Λοιπόν, πάμε στο Μενέλαο. Ο Μενέλαος βρίσκεται στην πρώτη δεκάδα. Να ξαναπούμε ότι από τα 150 τραγούδια ο Νίκος έβγαλε από την ψηφοφορία σας στο Instagram τα 10 με τις περισσότερες ψήφους. Μενέλαος, είσαι. Σφαίρα Voice.

0: σας ακούω.
1: Δεν το βοήθησε νομίζω το τραγούδι να δείξει και άλλα θετικά στοιχεία της φωνής του.
0: Να δείξει,
1: να ανοίξει, να φωτίσει λίγο η φωνή του. Οπότε θα πάρει από μένα ένα 5.
0: 5, μάλιστα. Παναγή.
2: Εμένα είναι ο Μενέλος ένα 7.
0: Εμένα είναι ο Μενέλος ένα 7, ό,τι να είναι. Εμένα είναι ο Μενέλος ένα 7.
2: Ναι, το σκέφτομαι, ρε παιδί μου τώρα.
1: Δωρική σύνταξη λέγεται.
3: Εμένα δεν μου άρεσε αυτό το τραγούδι, ρε παιδιά, συγγνώμη. Μου αρέσει η φωνή του Μενέλα, αλλά δεν μου άρεσε αυτό το τραγούδι. Οπότε θα βάλω ένα 6.
2: Ήθελα κάπου ο Μενέλαος να δυναμώσει τη φωνή του, κάτι να ακούσω άλλο. Ήταν πολύ flat. Αυτό.
0: Λοιπόν, εγώ στο Μενέλο θα βάλω ένα 7. Στο Μενέλο και.
1: Γιατί βγήκε και η Οδύσσια τώρα, οπότε.
0: Ωραία.
2: Βγήκε και η Οδύσσια τώρα.
1: Βγαίνει και η Οδύσσια τώρα. Λέω να
3: το. Σινεμά.
0: Για το Μενέλο, συγγνώμη, δεν πήγε το μάλλον. Λοιπόν, τρία τελευταία τραγούδια έμειναν. Θάνος Ολύμπιος είναι το τραγούδι που θα ακούσουμε, το 8ο στη σειρά.
1: Τα είναι ωραία ονόματα.
0: Έτρεχα είναι το τραγούδι. Θάνος Ολύμπιος, έτρεχα, το βάλατε εσείς.
4: Κι άστο, ναι.
0: Το ψηφίζετε μέσα στη δεκάδα, παρακαλώ.
5: Σφαίρα Βόη.

0: Μπάστερ. Είμαι στον αέρα.
1: Εμένα με κούρασε.
0: Μου λένε.
2: Έτσι, πρώτο το τρέξιμο.
0: Ναι. Μου έστειλε η φίλη μου η Μέρη μήνυμα ότι έχω εκνευρισμό και το μεταδίδω να γλυκάνω λίγο. Ζητώ συγγνώμη, παιδιά, αλλά Μέρη μου έχει δίκιο και ξέρει ότι δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εμένα με ενδιαφέρει να βγαίνει η καρδιά μου και η ψυχή μου έτσι όπως είναι. Και αν βγαίνει έτσι, ζητώ συγγνώμη, αλλά έχω το άγχος, Μέρη μου, τώρα επειδή καταρχάς δεν μου αρέσει να κρίνω κανέναν. Είμαι σε δύσκολη θέση τώρα αυτή τη στιγμή να ξέρει, βιώνω αυτό το πράγμα και έχω νεύρα με τον εαυτό μου.
2: Εγώ δεν έχω πρόβλημα.
0: Είπαμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα και ίσως γι' αυτό έχω μια νευρικότητα. Από την άλλη, επειδή είναι τα όνειρα των παιδιών, γι' αυτό και έχω μια έτσι, δεύτερη σκέψη ότι να μην στεναχωρηθούν αν κάποια παιδιά από εμάς δεν παίρνουν καλή βαθμολογία ή 140 παιδιά δεν βρέθηκαν στην πρώτη δεκάδα από το κοινό και όχι από εμάς, από τον κόσμο. Να μην στεναχωριούνται γιατί μπορεί κάποιο άλλο τραγούδι τους να πάει πάρα πολύ καλά. Δεν σημαίνει τίποτα αυτό που γίνεται. Απλά πρέπει κάποιο τραγούδι να βγει πρώτο, δεύτερο και τρίτο για να μπορέσουμε κι εμείς να βοηθήσουμε. Γι' αυτό γίνεται όλο αυτό. Θα μπορούσαμε να μην βραβεύσουμε καθόλου και να πούμε μόνο το κοινό. Αλλά νομίζω δεν έχει κάποια ουσία. Μην είμαστε φθινόφοβοι. Ο καθένας έχει την άποψή του και γι' αυτό. Αν βγάζω λοιπόν αυτό τον εκνευρισμό, είναι επειδή δεν τα πάω εγώ καλά με τον εαυτό μου την ώρα που κρίνω κάποιους ανθρώπους. Θάνος Ολύμπιος, έτρεχα, Γιώργο.
2: Λοιπόν, νομίζω ότι το βοήθησε λίγο ο τόνος του τραγουδιού να σονάρει λίγο καλύτερα φωνή του, να λάμψει, αλλά να γνωρίζω ένα λυρισμό στη φωνή του, ο οποίος μπορεί να ταιριάξει σε πολλά έντεχνα και τέτοιου τύπου λαϊκό δημοτικά τραγούδια.
3: Τι ωραία που τα λες, ερωτεύσιμος είσαι.
2: Θα του βάλω ένα 6. Ένα 6.
0: 6. Παναγή.
3: Ένα 7 θα του βάλω εγώ.
0: 7 θα του βάλεις εσύ, 6 θα του βάλω εγώ του Θάνου. Α, συγγνώμη, Σοφία.
2: Σοφία Λιμπερτή, μιλάς.
4: Λοιπόν, εγώ θα του βάλω ένα 5. Δεν μ' άρεσε.
0: 5 η Νάνση, 6 εγώ. Και μείνανε 2 τελευταία τραγούδια. Πάμε στο πρώτο τελευταίο. Βαγγέλης Αλεξόπουλος. Σε λίγο θα σας πούμε, κυρίες και κύριοι, τη βαθμολογία την γενική και ποια τραγούδια θα είναι τα 3 αυτά πρώτα. Το πρώτο να πούμε ότι θα παίζει στο πρόγραμμα του Σφαίρα και μετά από μια παρότριση και του Χάρη Πολίτη που τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τα άλλα 2 θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για τη συνέχεια αυτών των παιδιών να βρεθούν σε εταιρείες δισκογραφικές. Βαγγέλης Αλεξόπουλος, πριν γυρίσεις, παρακαλώ, το πρώτο τελευταίο τραγούδι. Voice.

0: Βαγγέλης Αλεξόπουλος, πριν γυρίσεις, Γιώργο, είναι το πρώτο τελευταίο τραγούδι.
1: Ωραία φωνή, λαϊκή, καθαρή, ωραίος, ωραία γυρίσματά και τον βοηθάει και πολύ το τραγούδι που έχει τα συστατικά του σουξέ. Θα βάλω ένα 7.
0: Παναγή.
2: Ένα 8 είναι από μένα.
0: Νάνση.
3: Εγώ θα του βάλω 8 άνετα.
0: 8 θα του βάλω κι εγώ, του Βαγγέλη Αλεξόπουλου. Έτσι, ένα ήχος, βέβαια, το τραγούδι πρέπει να ομολογήσω ότι είναι πατημένο πάνω σε πολύ.
1: Ναι, εντάξει. Έχει συστατικά. Για να βγει μαγαζί τώρα, να βγει ο καλλιτέχνης να.
0: Ναι, παιδί μου, όχι.
1: Σαρώσει να
0: πάρει. Ότι είναι πάνω, πάνω σε βήματα πολλών γνωστών τραγουδιών. Εντάξει, θέλω να πω.
1: Και έξυπνο στίχο.
0: Αλλά ναι, και έξυπνο στίχο. Αλλά ο Βαγγέλης το λέει πάρα πολύ ωραίο, δεν ξέρω τον άνθρωπο. 8 το βάζουμε κι εμείς. Δεν το ξέρω. Κανένα δεν ξέρω από τα παιδιά. Α, το Μενέλο μόνο που μου στέλνει μηνύματα στο Instagram. Κανένα άλλο δεν το ξέρω. Λοιπόν, Γιάννης Μάρκος. Είναι το τελευταίο τραγούδι, Έρμεα Σεις, η ναυτική, το τελευταίο τραγούδι από τη δεκάδα, όπως το ψηφίσατε εσείς. Σφαίρα Voice.

0: Λοιπόν, Γιώργο.
1: Λοιπόν, μιλώντας το κομμάτι, αν το άκουα τώρα από το Μίλτο Πασχαλίδη, θα ήμουνα, θα γούσταρα τρελά πάρα πολύ. Αλλά μιλώντας για σφαίρα voice, θα βάλω ένα 6.
0: Μάλιστα. Παναγή.
2: Γλυκούλα μου, γιώτα μου, γλυκιά. Θα βάλω ένα.
0: Γλυκούλα μου, γιώτα μου, ρε. Βλέπεις το κινητό.
2: Έχει λόγο, έχω λόγο.
0: Το κεφάλι, λες.
2: Εγώ θα βάλω ένα 6 κι εγώ.
1: Κοίτα, θα μπορούσα να το ακούσω και από τον Μητροπάνο, το σχολείο με αυτόν.
3: Ναυτική.
1: Θα γούσταρα και θα τα σπάω όλα.
0: Πολύ ωραίο, αυτό είναι αλήθεια. Νάνση.
4: Είναι διαφορετικό, έχει πολύ ωραία φωνή, έχει διαφορετική χρειά. Αλλά δεν...
0: Κάτι λείπει.
4: Δεν ταυτίστηκα, ίσως επειδή δεν είμαι ναυτικός.
0: Αλλά σ' αρέσουν οι ναυτικοί.
4: Εμένα.
0: Σε έχω δει εγώ να κοιτάζεις ναυτάκι.
1: Ναι.
4: Εντάξει Κώστα, θα τα πούμε. 6.
2: Τώρα σου έρχεται, σένα περίμενε, έχεις όλη μέρα γκρίνια.
1: Καλά, σε μάθαμε.
0: Ποιος είναι ο Κώστας?
1: Μάθαμε για σένα.
4: Α, συγγνώμη, Γρηγόρη θέλω να πω.
0: Δεν με κοροϊδεύει.
1: Πήγε την Σοφία πριν.
0: Ναι.
1: Α, δεν πρέπει να το πεις έτσι.
4: Σαν ένα Σοφία, είδες πως αντέδρασε όμως.
0: 6 και από μένα. Λοιπόν, 6 και από μένα. Τώρα πάμε σε διαφημίσεις. Κάνει την πρόσθεση ο Νίκος, κυρίες και κύριοι.
1: Να κάνει τη ζούμα.
0: Αμέσως μετά τις διαφημίσεις.
4: Έχουμε νικητή, αυτό πες.
1: Κοπιτεράκι έχεις.
0: Έχουμε τριάδα, έχει βγει τριάδα. Έχει βγει τριάδα. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις ακούστε ποια είναι τα τρία τραγούδια και με τη δική σας την ψήφο όταν τα βάλετε στη δεκάδα. Παρακαλώ.
5: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
6: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπή.
7: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
8: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
9: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
8: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
9: Ψυχολογία,
8: παιδαγωγικά,
9: τουρισμός,
8: προπονητική,
9: αισθητική,
8: διοίκηση,
9: μαγειρική,
8: πλήρωμα ασθενοφόρου
9: και πολλά ακόμα.
8: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
9: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
8: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
9: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
8: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
9: 28 310 24 111
8: και www.mbs.com.gr.
9: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
10: Ηλεκτροκίνηση της λεδάκης, ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, PLC, ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων, μοτέρ, αντλίες, ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πληστικά, ηλεκτροκίνηση της Ηλεδάκης, εμπορία και σέρβις μηχανημάτων, περιελήξεις μοτέρ, Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο, τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
11: Τι νέα, πώς πάει?
12: Με άφησε.
11: Τι, γιατί, τι συνέβη?
12: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
11: Και τώρα?
12: Τώρα θα καλέσω την οδική.
13: Η λύση.
14: Κουτεντάκης.
13: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
3: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλη μάρκα.
14: AutoFit.
15: Κουτεντάκη. Πλήρη διαγνωστικό έλεγχο και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
16: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
14: AutoFit.
15: Κουτεντάκη. Στα τρία μοναστήρια.
16: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
17: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς. Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon. Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά. Αλήθεια! Είναι η καλύτερη σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase. Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη καλέ, εγώ θα πάω. Γράφε 2831-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί πιστεύω και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά? Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία! My way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια! Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
18: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος. Εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.
19: Πω, κοίτα τι ρίχνει έξω. Κατακλυσμός. Δεν πάμε πουθενά.
20: Εμείς όχι, αλλά ο Αντώνης ο Μακρυμανολάκης παντού και πάντα. Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
19: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
20: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα τρία μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
19: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
20: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
21: Σφαίρα 102,2 για το Ρέθυμνο. Συντονίσου.

0: Και άνετα για να ζήσουμε στιγμές που γίνονται αναμνήσεις ζωής. Και φυσικά η μεταφορά των παραγωγών εδώ, εμάς δηλαδή, στο υπέροχο νησί της Ρόδου, πραγματοποιήθηκε με την υπογραφή της Blue Star Ferries. Μπείτε και εσείς στον κόσμο του ταξιδιού, bluestarferries.com, 2-10-89-19-800 ή μέσα από το Seymour App. Blue Star Ferries, η σταθερά στο ταξίδι και στο καλοκαίρι μας.
1: Για σένα που θέλεις δωρεάν σπουδές, κορυφαία προϋπηρεσία, επίσημη πιστοποίηση και δικά σου λεφτά από την πρώτη μέρα όσο σπουδάζεις, ήρθε η ώρα να κάνεις το δικό σου Level Up. Ο τρίτος κύκλος του Lidl App, Learn and Work της Lidl Ελλάς. Ετοιμάστε να ξεκινήσει Αθήνα και Θεσσαλονίκη και περιμένει την αίτησή σου. Παίρνει 1000 ευρώ μεικτά το μήνα όσο σπουδάζει για 2 χρόνια. Και με το που τελειώσει, βγαίνει στην αγορά εργασία ω υποδιευθυντή ή υποδιευθύντρια καταστήματο με αρχικό μισθό 1530 ευρώ. Μπε στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου. Μην το χάσει. Συνδύασε σπουδέ και το κύρο τη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ. Καριέρα και μισθό από την πρώτη μέρα.
2: Το Μουντιάλ 2026 είναι στο πικ του και η στίχημα ενός επίσημος υποστηρικτής βάζει τα μέλη της απευθείας στην ενδεκάδα. Μέσα από το στίχημα Nation, την αποκλειστική πλατφόρμα των μελών της στίχημα, τα τυχερά μέλη κερδίζουν την επίσημη φανέλα της εθνικής ομάδας της επιλογής τους. Το nation.stichma.gr αποκαλύπτει μια πληθώρα διαγωνισμών που περιλαμβάνει από συμμετοχές στα πιο μουντιαλικά watch parties της Αθήνας μέχρι μοναδικά ποδοσφαιρικά δώρα αλλά και ένα ειδικό πάρτι για το μεγάλο τελικό της διοργάνωσης. Στο nation.stichman.gr 21 plus παίξε υπεύθυνα.
3: Λοιπόν, ο Νίκος ήρθε δίπλα μου.
1: Τι θέλει εδώ δίπλα?
3: Κύριε, εδώ.
1: Γιατί ήρθες δίπλα?
3: Νίκο, ξεκινάμε. Θα πάμε από τη θέση νούμερο 10 στη θέση νούμερο 1. Να πούμε ότι τα τρία πρώτα τραγούδια θα είναι αυτά που θα πέσει η προσοχή μας. Επίσης, σε περίπτωση ισοβαθμίας, μου λέει ο Νίκος ότι θα μετρηθεί η ψήφος η δική σας.
1: Ακριβώς.
3: Οπότε αν υπάρχει ισοβαθμία, το κοινό πιο ψήφισε. Να σας πω ότι θα γίνει ανάρτηση της δεκάδας στο Σφαίρα στο Instagram κάποια στιγμή, αν όχι κατά τη διάρκεια της ημέρας, μέσα στις επόμενες 2-3 μέρες. Εκεί θα φανεί και η δικιά σας ψηφοφορία για το πώς βρέθηκαν αυτά τα τραγούδια στην πρώτη δεκάδα. Για να υπάρχει μια διαφάνεια σε όλα, γιατί το κάναμε με πολύ αγάπη και θέλουμε να υπάρχει πολύ μεγάλη διαφάνεια. Νίκο, θέση νούμερο 10.
4: Είναι ο Στέφανος ο Στάθης με το τραγούδι «Είσαι ένα όνειρο».
3: Νούμερο 9.
4: Είναι η Ελένη Δραμητινού με το «Πες μου που πάμε». Που πάμε.
3: Νούμερο 8.
4: Είναι ο Μενέλαος με το «Είσαι».
3: Νούμερο 7.
4: Είναι ο Θάνος Ολύμπιος με το «Έτρεχα».
3: Μια θέση πιο πάνω στη θέση νούμερο 6.
4: Η Ασπασία Πολυδόρου «Φέρσου σαν άντρας».
3: Μπαίνουμε στην πρώτη πεντάδα και ποιον συναντάμε εκεί?
4: Το Γιάννη Μάρκο «Έρμεος ή συναυτική».
3: Και ίσως το πιο άτυχο τραγούδι, αφού είναι λίγο πριν την τριάδα, είναι ποιος?
4: Ο Αλντιόν με το «Μέρα νύχτα».
3: Και θα ήθελα να μου πεις τώρα, αφού είμαστε πλέον στην πρώτη τριάδα, ποιο είναι στη θέση νούμερο 2. Ποιο είναι το τραγούδι στη θέση νούμερο 2 που για λίγο ίσως δεν είναι το πρώτο τραγούδι?
4: Είναι ο Θέμης «Καψής, μη μου μιλάτε».
3: Στη θέση νούμερο 2. Άρα
4: έχουν μείνει δύο.
3: Δύο τραγούδια. Ποια?
4: Έχει μείνει ο Νίκος Κορακάκης με το «Πέρασα» και έχει μείνει και ο Βαγγέλης Αλεξόπουλος με το «Πριν γυρίσεις».
3: Και στη θέση νούμερο 1 είναι ποιο τραγούδι?
4: Είναι ο Νίκος Κορακάκης με το «Πέρασα».
2: Μπράβο στον Νίκο Κορακάκη, παιδιά, συγχαρητήρια.
3: Άρα Νίκος Κορακάκης στην πρώτη θέση, στη δεύτερη θέση Θέμης Καψής και στην τρίτη θέση ποιος είναι, Νίκο, πάμε στην τρίτη θέση?
1: Είναι ο Βαγγέλης Αλεξόπουλος.
3: Με το «Πριν γυρίσει», Βαγγέλης Αλεξόπουλος. Πολύ ωραία.
2: Συγχαρητήρια σε όλους όσους.
3: Συγχαρητήρια, παιδιά, σε όλους.
2: Μπήκαν στη διαδικασία να μας στείλουν τραγούδια.
1: Να πούμε, να εξηγήσουμε ότι η μεγαλύτερη βαρύτητα έχει η ψηφοφορία του κοινού, έτσι, από ό,τι κατάλαβα. Όχι η δικιά μας.
3: Εννοείται, και επίσης να πούμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλα τα παιδιά που δεν ακούστηκαν τα τραγούδια του 140 που στείλατε. Ξαναστείλτε για την επόμενη σεζόν, μη στεναχωριέστε. Οι ψήφοι έτσι κι αλλιώς του κοινού έφεραν εδώ αυτή τη δεκάδα για να μιλήσουμε κι εμείς. Δεν έχουμε καμία σχέση με την ψηφοφορία. Η ψηφοφορία υπάρχει, αυτό έχουμε πει και με τον Νίκο. Όποιος θέλει να τη δει, όποιος θέλει να μιλήσει, εντάξει, όλα είναι με διαφάνεια. Αν και το κάνουμε από την καρδιά μας, δεν είμαστε εμείς αυτοί που ορίζουμε, αλλά και δεν θα στεναχωρηθεί και κανένας, πιστέψτε με, το λέω για εσάς.
2: Ξέρεις, γιατί τώρα σκέφτομαι ότι θα έπρεπε να τηλεφωνήσουμε στον Νίκο Κορακάκη.
3: Στον Νίκο Κορακάκη. Όλα θα γίνουν. Τον Νίκο Κορακάκη θα τον δούμε και από κοντά, θα συναντηθούμε. Πολλά έχουν να γίνουν. Τώρα είναι καλοκαίρι, με την καινούργια σεζόν όλα θα γίνουν. Πάμε να ακούσουμε λίγο το τραγούδι που είναι στη θέση νούμερο 1. Σφαίρα Voice, εσείς το ψηφίσατε. Νίκος Κορακάκης, πραγματικά πολύ ωραίο τραγούδι, πολύ ωραία δουλειά. Νίκο, συγχαρητήρια. Θα παίζεις από εδώ και πέρα και στον Σφαίρα και θα ακούς τη φωνή σου σε αυτόν τον υπέροχο ραδιοφωνικό σταθμό που βρίσκεται στη νούμερο 1 θέση των ελληνικών ραδιοφώνων mainstream μουσικής στην Ελλάδα.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι τελειώνει και το Sphera Voice και οι εκπλήξεις για τα παιδιά θα έρθουν. Να πούμε και του χρόνου θα είμαστε κοντά σας με αυτό το τραγούδι για εσάς που ίσως δεν ξέρετε πώς δημιουργήθηκε αυτή η στήλη. Εσείς τη δημιουργήσατε οι ίδιοι με τα μηνύματά σας. Γρηγόρη, δεν έχουμε που να παίξουμε τα τραγούδια που φτιάχνουμε, δεν έχουμε λεφτά να πληρώσουμε, δεν έχουμε θείο στην κορώνη, δεν έχουμε μπάρμπα που να έχει δισκογραφική εταιρεία. Βοηθήστε μας, το κάναμε και γι' αυτό και θα το συνεχίσουμε για να στέλνετε τα τραγούδια σας από την πρώτη μέρα της καινούργιας σεζόν. Λοιπόν, τώρα πότε θα ξεκινήσουμε, κανείς δεν ξέρει, με τα σχολεία όπως κάνουμε πάντα. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ εγώ προσωπικά και την Betabet, παιδιά, την εταιρεία αυτή που έχει βοηθήσει τόσο κόσμο, που βοηθάει τόσο κόσμο για τα θέματα υγείας, πέρα από το επαγγελματικό της κομμάτι που είναι ό,τι καλύτερο πραγματικά έχουμε εδώ στην Ελλάδα για πάρα πολλούς αυτό πιστεύουν και που 24 στο 24ωρο και 365 μέρες το χρόνο βοηθούν τον κόσμο από το να σπάσει ένα μικρό δαχτυλάκι μέχρι κάτι πολύ σοβαρό, από οξυγόνο, από ιατρικά είδη, από κρεβάτια νοσοκομιακά. Ό,τι βάζει το μυαλό σας, ό,τι βάζει ο νου σας είναι εκεί. Είναι η betabet.gr. Μπείτε μέσα να μάθετε για αυτό για αυτή την υπέροχη ομάδα με φυσικά καταστήματα στην Αθήνα που μεγαλώνουν όλο, γίνεται και περισσότερο. Τους ευχαριστούμε για τη βοήθεια που κάνα και για την αγάπη που δείξανε και σε δύσκολες στιγμές στο Sphera Courier, όταν ζητούσαν άνθρωποι με προβλήματα υγείας και αυτοί ανταποκρίθηκαν χωρίς να το ξέρει κανείς από εσάς. Χωρίς να το ξέρει κανείς από εσάς. Betabet, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα κάνουμε και την κλήρωση. Ο νικητής του δώρου θα τον πάρουμε τηλέφωνο.
1: Γιάννη Σταματίου είναι σε 4:32 τελειώνει το τηλέφωνό του. Συγχαρητήρια. Λοιπόν, να σας πω, παιδιά, ότι πρώτα ο Παπαγάλος, μετά το παιχνίδι στον ήλιο, η αντιλιακή προστασία γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Το F-Derma Baby Derm της spray, έτσι, SPF 50 από τη νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων της Intermed, είναι το διάφανο αντιλιακό spray για πρόσωπο και σώμα που εφαρμόζεται εύκολα σε στεγνό ευρεγμένο δέρμα. Με βιταμίνη C και χυλίσματα ενισχυμένα με συνδυασμό UV φίλτρων προσφέρει πολύ ψηλή προστασία και φροντίδα στην παιδική επιδερμίδα.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green, δημιουργός των Green Mocktails χωρίς σάχαρη και αλκοόλ, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα MOCK για να μην σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το λαφιέ στα λόγα και θα περνά όλα τα μπλόκα. Green Mocktails 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασε τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις: Μοχίτο, Παλώμα, Bitter Orange Spritz, Pink Grapefruit, Passion Fruit, Ρόδι, Ginger Lime, Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Λοιπόν, να μάθουμε και τον νικητήρι του Υδροσόλαρ, του ηλιακού θερμοσύφωνα από την Υδροσπιράλ, που πραγματικά ένα μήνα εδώ κοντά μας ήρθε και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Υδροσπιράλ, μια εταιρεία 40 ολόκληρα.
3: Τι ωραίο
0: χρόνια.
3: Δώρο.
0: Τι ωραίο δώρο, ηλιακό θερμοσύφωνα που κοστίζει περίπου στα 1000 ευρώ. Πραγματικά την ευχαριστούμε την Υδροσπιράλ. Εσείς που κάνετε και χονδρική, ξέρετε γιατί η εταιρεία μιλάμε, για το πόσο τιμή είναι στην Ελλάδα που υπάρχει αυτή η βιομηχανία στη χώρα μας. Και φτιάχνει και τους ηλιακούς θερμοσύφωνα που θεωρούνται από πολλούς η Μαζεράτη των ηλιακών θερμοσύφωνων. Ναι. Υδροσόλαρ. Γράψτε το, ζητήστε το. Ποιος είναι νικητής, Παναγή?
1: Είναι ο Παπαγιάννης Μαρίνος. Το τηλέφωνο τελειώνει σε 283. Μαρίνο μου, πολλά συγχαρητήρια.
2: Ελπίζουμε να πλένεσαι συχνά.
1: Έτσι.
3: Τώρα θα πλένετε με το συγκεκριμένο. Λοιπόν, φαντάσου ένα μέρος που συναντιούνται το Eject Festival με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Η Άννα Βύση με τους Florence and the Machine και το stand-up comedy με παίκτες 3x3 street basketball. Είναι φανταστικό? Είναι. Είναι όμως πραγματικό. Στο energyoutloud.gr θα βρεις συγκεντρωμένα όλα τα μεγάλα μουσικά, πολιτιστικά και αθλητικά events που είναι powered by the και μαζί και εκείνα. Στηρίζει και εμάς, αφού τρέχουν διαρκώς διαγωνισμοί με δώρα προσκλήσεις για να τα ζήσουμε από κοντά. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και βρες όλα όσα θα γεμίσουν με ενέργεια το καλοκαίρι σου.
1: Πολλά αλλάζουν τελικά, τα σπίτια, οι συνήθειες, οι ρυθμοί μας, οι ζωές μας, αλλά υπάρχει κάτι που μένει σταθερό, κάτι που το βρίσκεις πάντα εκεί στο τραπέζι, στο ψυγείο, στην καθημερινότητά σου από το 1988 μέχρι και σήμερα, γιατί δεν χρειάστηκε ποτέ να γίνει κάτι διαφορετικό για να ξεχωρίσει. Ήταν ήδη στην κορυφή και παραμένει εκεί το φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι.
2: Είναι κατάλληλη περίοδος για να προγραμματίσεις εργασίες στεγάνωσης πριν από το χειμώνα. Με το σύστημα Ιζολόρ της Βέχρο μπορείς να προστατεύσεις αποτελεσματικά την ταράτσα από την υγρασία, συμβάλλοντας στη διατήρηση της άνεσης και της προστασίας του χώρου σου. Μια σωστή εφαρμογή σήμερα μπορεί να σε γλιτώσει από πολλά αύριο. Βέχρο και τελείωσες.
0: Λοιπόν, σε αυτό το σημείο, αν και υπάρχει ακόμα μια αναφορά, καταρχάς θέλω να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ όλους τους διαφημιζόμενους, όλους εσάς που προτιμήσατε για άλλη μια χρονιά την εκπομπή μας για να στείλετε τα διαφημιστικά σας μηνύματα. Ήταν μεγάλη τιμή για μας. Πολλές φορές μπορεί κάποιοι να κουραστήκατε, ίσως από την ποσότητα, αλλά θέλω να σας πω ότι είναι πολύ σημαντικό. Είσαστε επίσης τόσοι πολλοί. Όσοι είπατε, Γρηγόρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όχι μόνο για τα δώρα που πήρατε μέσα από τους χορηγούς, αλλά και την ενημέρωση που πήρατε για τα καινούργια πράγματα που κάνανε οι χορηγοί. Γι' αυτό και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Επίσης θέλω να ξέρετε ότι οι ραδιοφωνικοί σταθμοί, οι εκπομπές και όλα αυτά συντηρούνται από τις διαφημίσεις, συντηρούνται από τις χορηγίες. Δεν είναι πλέον τίποτα πολύ φθηνό. Δυστυχώς όλα τα πράγματα κοστίζουν. Δυστυχώς ξέρετε πολύ καλά τι συμβαίνει. Αν με ρωτάτε εμένα, θα ήθελα ένα ραδιόφωνο χωρίς διαφημίσεις, θα σας έλεγα όχι. Γιατί δεν μπορεί να συντηρηθεί. Δυστυχώς δεν μπορεί να συντηρηθεί κανένα ραδιόφωνο, και ειδικά εκεί έτσι πως έχουν φτάσει τα πράγματα, είναι αυτό που λέω, ένας αγώνας καθημερινότητας. Πραγματικά μέσα από την καρδιά μου προσωπικά, εγώ και όλη μέρα εδώ, σας ευχαριστούμε πολύ που επιλέγετε την εκπομπή μας για τις χορηγίες και για τις αναφορές σας, και χαίρομαι πάρα πολύ για την ανταπόκριση του κόσμου σε αυτά που λέμε. Και αυτό μας το λένε οι επιχειρηματίες και οι εταιρείες, και είναι συγκινητικό αυτό το πόσο ανταπόδοση έχει η διαφήμιση που κάνετε στην εκπομπή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζουμε να σας δικαιώνουμε όταν λέμε πράγματα και ακούτε μέσα από εμάς.
3: Εγώ πέρα από αυτά που λέμε, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και στους χορηγούς μας, γιατί είναι δίπλα μας και δίπλα σας κάθε φορά, από την Daily Courier που μας βοήθησε πάρα πολύ στο Σφαίρα Courier και μετέφερε από τον έναν στον άλλον τα αγάπη, δώρα και την αγάπη. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ το Οπερά που σε οικογένειες που το χρειάστηκαν, χωρίς καν να αναφερθεί στον αέρα, πρόσφεραν τούρτες, γλυκά και πράγματα που πραγματικά
0: δωρεάν.
3: Αφιλοκερδός. Θέλω να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Χαρμάνη για τα υπέροχα δώρα που σας έχουν εξετρελάνει και που όλοι μας τα ζητάτε με πολύ αγάπη. Αυτό που κάνουν, τον Blabla Toys, για όλους τους γονείς.
1: Σωτήρι μου, γλυκέ.
3: Τα δώρα που μας κάνουν χωρίς καν να μας πούν ποτέ όχι για τίποτα. Το fivefashion.gr για τα κορίτσια μου που κάναν και αυτό το 20% με τον κωδικό Nancy για όλες εσάς.
0: Να πούμε συγγνώμη επίσης ότι τα δώρα που δόθηκαν και τα χρηματικά ποσά.
3: Είναι πάρα
0: Νίκο,
3: πολλά.
0: Επειδή τελειώνει η μέρα, τα χρηματικά ποσά έσπασαν τα ταμεία.
3: Το σταθμό μας.
0: Να πω ότι πάρα πολλοί άνθρωποι από εσάς κερδίσατε ποσά που θα πάτε εκδρομές. Ανθρώπους που δώσανε το
3: φάκελα.
0: Ανθρώπους που δώσανε το δωμάτιά τους και τα διαμερίσματά τους για να κάνουν διακοπές κάποιοι άλλοι. Το Σφαίρα Courier, ένα από τις πιο συγκινητικές στήλες πιστεύω παγκοσμίως. Μια ιδέα που την ξεκινήσαμε πριν από 2 χρόνια και έχει κυριολεκτικά πάρει τις καρδιές. Άλλαξαν ζωές ανθρώπων τόσο απλά με ένα αντικείμενο που κάποιος δεν το χρειαζόταν. Θέλω να σας
3: και
0: πω
3: φυσικά
0: ότι...
3: θέλω να ευχαριστήσω και τον Γκάρο, τα κομμωτήρια Γκάρο.
0: Αυτό έλεγα τώρα.
3: Που βοήθησαν πάρα πολλές γυναίκες. Θα στείλω και ένα γλυκό φιλί και σε άλλη περιοχή, σε ένα άλλο κομμωτήριο, στο Μόρο, που και από εκεί κάναμε δώρα.
1: Χτενιστήκατε, κάνατε, περιποιηθήκατε.
3: Να πω για τον Γκάρο ότι όσες γυναίκες μας ζήτησαν από πρέσες, από δουλειές να πάνε να τους κάνουν, και πολλές φορές χωρίς καν να υποθεί στον αέρα, ήταν πάντα εκεί και σας ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ.
0: Βεβαίως. Να πούμε, ο Γκάρος 3 φορές βραβευμένος ο καλύτερος κομμωτής στην Ελλάδα από τους Έλληνες κομμωτές και από τους ξένους. Hall of Fame, δεν έχει πια χώρο για να ξαναβραβευτεί. Τελείωσε και οι βραβεύσεις. Λοιπόν.
3: Τέλος, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τη Vodafone που από την πρώτη στιγμή είναι στην παρέα μας. Συνεχίζει να βελτιώνει το δίκτυό της από άκρη σε άκρη σε όλη την Ελλάδα. Και αυτό φαίνεται μέσα από τις μετρήσεις του Umlaut. Εντάξει, τώρα τι να σας πούμε, ότι η συνολική εμπειρία στις υπηρεσίες φωνής και δεδομένων είναι φανταστική. Αυτό είναι το αποτέλεσμα που αντανακλά τις συνεχείς επενδύσεις και τη δέσμευση για ακόμη καλύτερη εμπειρία σύνδεσης για όλους. Περισσότερα όμως θα μάθετε στο Vodafone.gr.
0: Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσουμε τον Χάρη Πολίτη που ήταν έτσι πραγματικά κοντά μας για άλλη μια χρονιά. Τη Μίνα Τιμάζη, την όλη ομάδα εκεί πέρα, το δημιουργικό.
1: Τα κορίτσια μας τα γλυκά στο εμπορικό που είναι πάντα εδώ. Η Έμι, όλα η Εύη, η Βαγγέλη,
3: με τα δώρα μας εκεί πέρα κάτω,
1: την Χρύσα την Μπεζαΐτη, τον Πιτάνιο στο μάρκετινγκ, το κορίτσι μας το γλυκό, τη Στεφανία μας στα social.
3: Να πούμε στη Μαρία, είναι πολλά με τα το ονόματα. Καλό να έρθει το μωράκι της.
1: Έτσι.
0: Όλα τα κορίτσια λοιπόν και τα γόρια που μας βοήθησαν πάρα πολύ. Να ευχαριστήσω όλους τους τεχνικούς για τα προβλήματα που προέκυψαν και ήταν πάντα κοντά μας. Τον Άρη για τα μοντάζ.
1: Ο Άρης ο Γαλανός. Ο Γιώργος ο Δεσίλας που όταν έλειπε ο Νίκος ήταν πάντα εκεί για μας για να δώσει τον καλύτερο του εαυτό.
0: Είναι δύσκολη η περίοδο με τον Νίκο φέτος. Έτσι, με την υγεία του που πέρασε και μείνε ένα μήνα μακριά μας. Πέρυσι ήταν αυτό.
3: Πέρυσι είναι.
0: Έτσι, φέτος μου φαίνεται. Φαντάσου πώς περνάει αυτό. Λοιπόν.
3: Άιντε, Γρηγόρη, άιντε.
0: Λοιπόν, χαιρέτα.
1: Ξεχνάμε κανέναν άλλον. Τι κάθε, δεν ξεχνάμε κανέναν άλλον.
3: Και το Ελευθέρη το Λιάκο, γιατί και αυτό ασχολείται πολλές φορές. Λοιπόν, καλό καλοκαίρι σε όλους. Όσοι πάτε, τόσοι να έρθετε πίσω και ακόμα περισσότεροι, όχι λιγότεροι ποτέ. Αυτή είναι η ευχή που δίνω. Υγεία, αγάπη, χαμόγελο, να περάσετε καλά, να ξεκουραστείτε, να γεμίσετε μπαταρίες. Θα μας λείψετε πάρα μα πάρα πολύ. Να το ξέρετε ότι θα μας λείψετε. Έχουν πάρει άπειρα μηνύματα σήμερα. Χωρίς εσάς τίποτα δεν θα ήταν το ίδιο. Σας αγαπάμε πάρα πολύ. Γλυκό φιλί μέσα από την καρδιά μου.
4: Περνάκαμε.
3: Το νου σας να έχετε, τίποτα άλλο.
0: Πάμε, Γιώργο.
2: Λοιπόν, τίποτα, παιδιά. Γεμίστε μπαταρίες. Αυτό που είπε και η Νάνση. Κάντε αυτές τις στιγμές να αξίζουν πραγματικά. Να τους κουβαλάτε όλο το χειμώνα που θα είναι μακρύς και ζόρικος. Και να έχετε όμορφες εικόνες στο μυαλό σας από αυτό το καλοκαίρι. Αυτά, τίποτα άλλο.
1: Να περάσετε υπέροχα, να έχετε ένα μαγικό καλοκαίρι. Μην αφήσετε τίποτα να σας το χαλάσει. Οικογενειακές στιγμές για μένα προσωπικά είναι σπουδαίο πράγμα το καλοκαίρι. Περάστε καλά. Όσοι πάτε να γυρίσετε ακόμα περισσότεροι, να χαμογελάτε. Και ό,τι καλύτερο από την καρδιά μου μέσα.
0: Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω και το Ρόδος Παλάς, πριν πω και τα δικιά μου ευχαριστία. Το Τσιμέτα, τον Μάκο, που είναι πάντα κοντά μας και ένας φοβερός επαγγελματίας. Ο Τσιμέτας ο Μάκος. Το Ρόδος Παλάς, το γούρι μας, που κάθε χρονιά από εδώ σας αποχαιρετάμε και μιλάμε για ένα ξενοδοχείο που είναι θρύλος. Είναι ένας
3: legendary.
0: Όχι ζωντανός, αλλά ένας μη ζωντανός θρύλος που νομίζω ότι όποιος δεν το έχει επισκεφθεί δεν ξέρει πραγματικά τι εννοεί. Εννοούμε Ρόδος Παλάς, 52 χρόνια και ποιος δεν έχει περάσει από εδώ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Ρόδος Παλάς και για την αγάπη που μας δείχνει. Αλλά θέλω να σας ευχαριστήσω και εγώ γρήγορα, μην σας κουράζω, και από τον Νίκο τον καλό δουλειό τώρα τα φιλιά. Σας ευχαριστούμε για άλλη μια χρονιά στη θέση που μας κατατάξατε στην ακροματικότητα. Όταν σας παίρνουν τηλέφωνο, δώστε λίγο χρόνο για το αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Σπάνια σας το λέμε. Φανταστείτε ότι μια φορά εγώ και ο Γιώργος κάναμε ένα ηχητικό και είναι 15 χρόνια το ίδιο ηχητικό. Νιώθουμε ότι πολλές φορές αυτό είναι να το κάνεις με την καρδιά σου. Αν είναι αυτό που λέμε, αν σας πάρουν τηλέφωνο, απαντήστε και κάντε και ράντε και φτιάξτε. Αυτό είναι να το λέει η ψυχούλα σας. Γουστάρετε, θέλετε να το πείτε, μας βοηθάει. Δεν θέλετε να το πείτε, δεν πειράζει. Καλή καρδιά. Αλλά το να φτιάχνουμε συνεχώς μηνύματα τέτοια, κάντε το, ράντε το, πείτε το, φτιάξτε το, αυτό είναι να έχεις και όρεξη να κάτσεις και να πεις ότι εγώ θα πω μια κουβέντα για τα παιδιά εκεί που περνά ωραία. Αν έχετε τέτοια διάθεση και σας πάρουν τηλέφωνο, κάντε το. Αν δεν έχετε, δεν πειράζει. Ραντεβού το Σεπτέμβρη, πρώτο Θεός. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο όνειρο αυτό που είχα να δημιουργήσω ένα πρωινό με τη Ράνια Κωστάκη, που πλέον η Ράνια δεν είναι κοντά μας, αλλά είναι όλη η άλλη ομάδα. Και να ευχαριστήσω και τον Δημήτρη που ήταν κοντά μας, ο τότε ο Ιχολύπτης, ο...
1: Δεν λένε, δεν λένε,
0: ο Μιχάλης, ο Θανάσης.
1: Τι με κοιτάζω. Ο Μυρίδης, ο Χρήστος.
3: Ο Χρήστος,
1: άρα μου.
0: Ένα όνειρο ξεκίνησε πριν 15 χρόνια.
3: Ένα όνομα να μην πετύχει και τελευταία στιγμή, ρε παιδάκι.
0: Ένα όνειρο ξεκίνησε πριν 15 χρόνια με έναν Σφαίρα που βρισκόταν στη 18η θέση ακροματικότητας και σήμερα ο Σφαίρα φιγουράρει στην πρώτη θέση των ραδιοφώνων των ελληνικών και όχι μόνο. Οπότε φανταστείτε πώς αυτό το όνειρο φαντάζει πια. Χωρίς εσάς όμως βέβαια δεν θα ήταν τίποτα. Σας υποσχόμαστε ότι θα ρίξουμε πολλή δουλειά, και τώρα δεν γελάω, πέρα ότι κάνουμε την πλάκα, μέσα στο καλοκαίρι για μεγάλη ανανέωση, πέρα από τις στήλες που σας αρέσουν πάρα πολύ, για του χρόνου. Και ερχόμαστε και ανανεωμένοι και με τις στήλες που ξέρουμε ότι γουστάρετε πάρα πολύ, γιατί όταν κάτι δεν γουστάρετε, μας το στέλνετε και μας το λέτε. Να ζητήσω συγγνώμη από τη Βερίνα για τα τόσα λεπτά που της πήραμε από την εκπομπή.
1: Τη μισή εκπομπή κοντά.
0: Ναι. Είναι το πρόγραμμα του Σφαίρα που συνεχίζεται. Να είσαστε όλοι καλά. Σας ευχαριστούμε. Καλό καλοκαίρι και να θυμάστε κάτι. Αυτό να το θυμάστε σίγουρα.
2: Το

0: και λίγο μετά τις 10.
1: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
2: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
3: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
4: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
5: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια, κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
3: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 51 510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
2: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
6: Ρωμαίος,
7: Ιουλιέτα,
6: από του Μπόστ την Μπένα.
7: Έργο παλιό,
6: μα σύγχρονο,
7: που αφορά και σένα.
6: Ιουλιέτα,
0: η Ρώμανε.
6: Ρωμαίος Σακελαρίου.
0: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνας.
0: Χωρίς καμιά ντροπή.
6: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
0: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
0: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
6: Τρεχάτε για να δείτε.
2: Παρασκευή 10 Ιουλίου. Θέατρο Εροφίλη, Φορτέζα.
1: Αλφα στους 104,7.
5: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.

Καλημέρα με χαμόγελα με τη Χρύσα Φιλιππούλου. Κάθε πρωί στις 10 ελάτε στην παρέα μας για ένα μοναδικό ευχάριστο πρωινό. Δύο ώρες με πολλή μουσική, ενημέρωση και πολλά χαμόγελα. Καλημέρα με χαμόγελα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Από τις 10 έως τις 12 μόνο στον Αλφα 104 και 7. Καλημέρα με χαμόγελα. Για να ξεκινά η μέρα σας αλλιώς.

Τι όμορφο να ξεκινάς τη μέρα σου με ένα «σ' αγαπάω πολύ». Καλημέρα σας, καλημέρα με χαμόγελα σε όλους σας. Σας αγαπάω πάρα πολύ, θέλω να το ξέρετε αυτό. Είμαστε εδώ συντονισμένοι όλοι μαζί και σήμερα στον Αλφα μας. Είναι το «καλημέρα με χαμόγελα» όλο ζωντανό με τη Χρύσα Φιλιππούλου. Να είμαστε καλά, να περάσουμε όμορφα και σήμερα. Θέλω πολύ πολύ επικοινωνία, θέλω τη δικιά σας «καλημέρα με χαμόγελα» στο 697-160-36-57-28-31-054-094. Ελάτε να κάνουμε ένα όμορφο παρεάκι, ελάτε να περάσουμε όμορφα, δημιουργικά, χαμογελαστά και πάνω απ' όλα με πολύ πολύ μουσική, με πολλά πολλά τραγούδια.

Τι ωραίο τραγούδι, τι ωραίο τραγούδι. Όσα χρόνια και να περάσουν, Στέλιος Ρόκος, μεγάλη αξία. Λοιπόν, καλοκαίρι 2026. Στην παρέα σας εδώ ο Αλφα μας, το καλημέρα με χαμόγελα. Να σας πω ότι οι υποστηρικτές αυτής της εκπομπής και σήμερα κοντά μας και ο Νικόλαος ο Χαρκιανάκης που σας λέω κάθε φορά ότι ο Νικόλαος έχει την εταιρεία, ο Νικόλαος ο Χαρκιανάκης έχει την εταιρεία παραγωγή, επεξεργασία και εμπορίο κρεάτων και προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχαρινοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Λοιπόν, τηλέφωνο παραγγελιών επίσης σας λέω στο 698-579-3601. Η παράδοση στο χώρο σας. Έχουμε μπριζολίτσες μοσχαρίσκες, έχουμε κοιμά μοσχαρίσκιο νοπό και μοσχάρι για κοκκινιστό παρακαλώ. Και με ρωτάτε, μου λέτε, όλα είναι 9,5 ευρώ το κιλό. Παιδιά, όλα είναι 9,5 ευρώ το κιλό. Έτσι. Λοιπόν, και μάλιστα η ποιότητα τα μοναδική. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Νικόλα το Χαρκιανάκη για άλλη μια φορά που είναι στην παρέα μας. Λοιπόν, πάμε στην Ανδρομάχη, πάμε να κάνουμε σούσουρο. Έλα, Ανδρομάχη μας.

Λοιπόν, εχθές να σας πω, έκανα νυχτοπερπάτημα εγώ. Έκανα νυχτοπερπάτημα. Και πού πήγα? Πήγα στο Μάνο στο Θυμάρι, παιδιά. Και θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο μπράβο σε αυτό το παλικάρι και σε όλο του το team. Ένα υπέροχο μαγαζί στο Ρέθινο, διαφορετικό. Μεγάλη διαφορετικότητα στην κουζίνα, να ξέρετε. Εγώ πήρα αρνάκι, ήτανε... Τι να πω, σιγοψημένο από ό,τι μου είπανε. Πολύ ωραίο όμως. Παιδιά, φανταστικό, με πατατούλες τηγανιτές τέλειο. Και μετά μια πορτοκαλόπιτα με παγωτό από πάνω. Παναγιά μου, Παναγιά μου, Παναγιά μου. Τι να σας πω, μπράβο στο Θυμάρι. Είναι στα Περιβόλια. Καλημέρα στο Μάνο, σε όλο το team. Μπράβο, μπράβο, μπράβο, παιδιά. Έτσι, να υποστηρίζουμε τα μαγαζιά της πόλης μας, τα σωστά, με το ωραίο φαγητό, με το επιλεγμένο φαγητό. Και μαγαζιά που θέλουν να πρωτοτυπήσουν και να πρωτοστατήσουν, θα έλεγα, στο Ρέθυμνο. Αυτή είναι η σωστή λέξη για το Θυμάρι. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους μας, καλημέρα με χαμόγελα. Έχω να σας πω και για το λογαριασμό. Υπέροχος και ο λογαριασμός στο τέλος. Και αυτό, παιδιά, πάρα πολύ βασικό, έτσι. Πάρα πολύ βασικό. Λοιπόν, πού να πάω τώρα? Θα πάω στο λογαριασμό, εννοείται. Δεν το πάω τυχαία. Να ακούσουμε την Κατερίνα τη Λιόλιο, που την αγαπάμε πολύ. Μπορώ να έχω το λογαριασμό, μπορώ.

Αχ, ακούσαμε και το λογαριασμό μας. Λοιπόν, θέλω να πω καλημέρα με χαμόγελο στο Μάικη, στην Ιλιάνα, στους γκουρού του αρωματισμού, στο Γιώργη, σε όλους. Πραγματικά μου φτιάχνετε τη μέρα. Έτσι, μπαίνω μέσα στο στούντιο και μυρίζει υπέροχα κάθε φορά. Παιδιά, είναι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι. Αφού ψάχνω κάθε φορά, λέω σήμερα τι αρωματάκι έχουμε. Μας το έχουν αλλάξει, δεν μας το έχουν αλλάξει, ξέρετε. Ψάχνομαι. Λοιπόν, έχω μάθει στο χώρο να υπάρχουν οι γκουρού του αρωματισμού για να πραγματικά. Για να περνάτε κι εσείς καλύτερα στο χώρο σας και να περνάνε καλύτερα και οι πελάτες σας. Μιλάω για τους επαγγελματικούς χώρους τώρα. Πώς θα κρατήσουμε τους πελάτες πιο πολύ στο χώρο μας με υπέροχα αρωματάκι στο χώρο μας. Λοιπόν, τηλεφωνούμε στους γκουρού του αρωματισμού, αν δεν τους έχουμε γνωρίσει ήδη. Είναι Νικηφόρο Φωκάκη στην Παλιά Πόλη. Είναι στο 2831-026-442, 2831-042-334 και τα καλύτερα έρχονται. Λεβεντόπεδο. Ιουλία Καλυμάνη. Για ακούστε.

τραγουδάρα, κομματάρα, δεν το συζητώ, θα γίνει χαμούλης και με αυτό το κομμάτι της Ιουλίας Καλυμάνη. Λοιπόν, καλημέρα με χαμόγελα εδώ ζωντανά, το ίδιο πράγμα είχα πει και τότε όταν έγινε το baseline, είχα πει ότι το baseline στην πόλη μας πραγματικά θα δώσει τον καλύτερό του εαυτό και θα γίνει πολύ μεγάλη επιτυχία. Και βγήκε πραγματικά αυτό που είπα και χαίρομαι πάρα μα πάρα πολύ για την επιτυχία του baseline στον Αδελιανό Κάμπο, να ξέρετε. Αν θέλετε λοιπόν να γνωρίσετε την άθληση, να γίνει τρόπος ζωής για εσάς, να γίνει το πάρτι σας, να γίνει η όμορφη στιγμή σας, η όμορφη ιδιαίτερη στιγμή σας μέσα στη μέρα σας, baseline στον Αδελιανό Κάμπο, base καφέ στον Αδελιανό Κάμπο, 2831-074-770, έτσι. Κάντε την άθληση τρόπο ζωής σας, ρωτήστε και για τα όμορφα πάρτι που μπορείτε να κάνετε εκεί, και τα δικά σας αλλά και των παιδιών σας, όμορφες στιγμές. Στις ζωές σας. Λοιπόν, πώς θα το κάνετε αυτό? 2831-074-770, ε.

Ξέρετε σε πόσο λίγο χρονικό διάστημα θα πούμε ότι είναι 10 Αυγούστου. Ε? Έχουμε φτάσει παιδιά 10 Ιουλίου παρακαλώ, απίστευτο. Λοιπόν, πάμε να δούμε ποιος γιορτάζει σήμερα, αύριο και μεθαύριο, γιατί έχουμε και Παρασκευό Σαββατοκύριακο μπροστά μας. Λοιπόν, η Αμαλία γιορτάζει χρόνια της πολλά με υγεία και χαρά, και όσοι έχετε γενέθλια να τα εκατοστήσετε, να τα χιλιάσετε και ό,τι ποθείτε. Πάμε το Σάββατο 11 του μήνα, η Εφημία, η Εφημούλα, η Όλγα, χρόνια πολλά. Και την Κυριακή 12 του μήνα είναι η Βερονίκη, η Βέρα, η Βερινίκη και ο Παΐσιος. Λοιπόν, γιορτάζει ο Άγιος Παΐσιος και να πάτε παιδιά σε αυτό το όμορφο γλυτσάκι. Εκεί στο Αμμουδάκι, Αμμούδι, εκεί ανάμεσα, είναι πάρα πολύ όμορφο. Πάρα πολύ όμορφο, πηγαίνετε να ανάψετε ένα κεράκι. Εγώ πήγα με τη φίλη μου την Αθηνούλα. Καλημέρα, με χαμόγελα να ακούει η Αθηνούλα μου. Λοιπόν, και πραγματικά δηλαδή... Δεν θέλεις να φύγεις από εκεί. Δεν θέλεις να φύγεις. Θέλεις να κάτσεις εκεί και να απολαύσεις και το κεράκι που θα ανάψεις, αλλά και την όμορφη θέα. Λοιπόν, Παρασκευούλα λοιπόν, ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Έχουμε 3 αποφοράκια σήμερα. Έχουμε 30 βαθμούς Κελσίου. Έχουμε ζεστό καιρούλι. Πάμε στο Σάββατο 11 του μήνα με 31 βαθμούς Κελσίου και 3 αποφοράκια. Έχουμε την Κυριακή 12 του μήνα 32 βαθμούς Κελσίου με 4 αποφοράκια, παρακαλώ. Έτσι. Λοιπόν, αλλά να σας πω και κάτι. Με τα αποφοράκια που είχαμε συνηθίσει, τα 4 και τα 5 και τα 6 αποφοράκια τις προηγούμενες μέρες, εντάξει, μια χαρά είμαστε. Δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Λοιπόν, θα απολαύσουμε έτσι την παραλία μας, θα απολαύσουμε όμορφες στιγμές με τους ανθρώπους που αγαπάμε. Πάμε, πάμε, ναι, ναι, ναι. Αργυρέ, ναι. Καλημέρα, Ελέανδρε, Ελέανδρε Σταμούλη.

ωραία τραγούδια ακούμε και σήμερα και εγώ δεν ξεχνάω ποτέ όταν μου ζητάτε τραγούδια, αν το ξέρετε αυτό. 697-160-3657, έχω πει ότι αυτή την εκπομπή την κάνουμε παρέα. Λοιπόν, και έχουμε και το 2831054-094. Γιατί το ξεχνάω το σταθερούλι μας. Πάμε Νατασούλα, Περικλή, από το Beach Stop, ακούς σήμερα. Δεν μου έστειλες καλημέρα, παράδεκτος.

Λοιπόν, ακούστε, σας έλεγα πριν για τον Άγιο Παΐσιο και τώρα βλέπω μπροστά μου η Ελευθερίτσα έβγαλε ένα πάρα πολύ ωραίο τι και λέει ημερήσια εκδρομή στα Λευκόγια νομού Ρεθύμνου. Προσκύνημα στον Άγιο Παΐσιο ημέρα της εορτής του. Καταλάβατε τώρα. Λοιπόν, κάντε το κι εσείς. Όμορφες εκδρομούλες κάντε. Όμορφες εκδρομούλες. Χρόνια πολλά ρε παιδιά σήμερα. Μεγάλη γιορτή. Γενικά κάθε μέρα είναι μια μεγάλη γιορτή. Το έχουμε καταλάβει αυτό. Ας δοξάσουμε λίγο το Θεό και την Παναγιά.

0: 4 και 7 μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
3: Are you listening now?
4: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις
5: Vitara!
4: Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
6: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
7: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς. Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon. Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά. Αλήθεια! Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase. Περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω. Γράφε. 28-31-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28-310-30-250, σωστά? Σωστά. Αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28-310-30-250 για το ραντεβού. Τέλεια! Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
8: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
9: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
8: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
9: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
8: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
10: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
11: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69-37-246-890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός,

το ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκεί να παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης. Αλφα στους 104,7. Ακούτε Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54 094.

Τι ωραίο τραγούδι. Λοιπόν, έτσι ξεκινήσαμε. Μάλλον συνεχίζουμε. Είμαστε στο τρίτο ημιωράκι μας. Καλημέρα με χαμόγελα σε όλους μας. Η ώρα είναι, για να δω τι ώρα είναι, 11:05, παιδιά. Σε καλό δρόμο. Είμαστε, έχουμε μία ωρίτσα ακόμα γεμάτη. Λοιπόν, έλατε στην παρέα μας, έλατε κοντά μας. Δίπλα μας είναι πάντοτε και τα γκουρουάρο μας, Νικηφόρο Φωκάκη στην Παλιά Πόλη, και το Baseline Tennis and Paddle Sports Club. Έτσι να τα λέμε και αυτά. Και βέβαια, ο αγαπημένος μας ο Νικόλος ο Χαρκανάκης. Παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων η εταιρεία του, παιδιά. Έτσι με 9,5 ευρώ το κιλό μόνο, μοσχαράκι υπέροχο, η παράδοση στο χώρο σας, και για τις παραγγελίες σας το 698-579-3601. Λοιπόν, πάω σε ένα τραγούδι που θα το πρωτακούσω μαζί σας, κοντά σας. Πες μου πώς σε λένε. Τζένι Κατσίγιανη.

Λοιπόν, τη λένε Τζένι Κατσίγιαννη. Πες μου πως σε λένε. Φοβερό, πολύ ωραίο κομμάτι. Μ' άρεσε πάρα μα πάρα πολύ. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους μας. Καλημέρα με χαμόγελα. Το όνομά μου είναι Χρύσα Φιλιπποπούλου. Η εκπομπή μας είναι το Καλημέρα με χαμόγελα. Εδώ, πάντοτε στον Αλφα μας. Λοιπόν, Παρασκευούλα λοιπόν, ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλη. Και φτάσαμε στις 10 Ιουλίου, παρακαλώ. Έχουμε εδώ στο δημοτικό κήπου έτσι τα μαθήματα φωτογραφίας που συνεχίζονται κανονικά, με είσοδος ελεύθερη. Έχουμε την έκθεση σύγχρονης τέχνης Μίκης Θοδωράκης στην Art Gallery Μορφής, που και αυτή συνεχίζεται κανονικά στην Κοβατζηδάκη 18, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι, είσοδος ελεύθερη. Έχουμε τα εύθραστα ίχνη των συμβόλων, έκθεση με έργα του Νίκου Αλεξίου στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης Μεσολογγίου 32, 10 το πρωί με 3 το μεσημέρι. Έχουμε Γλεντάκι στο Χαλικούτι, παρακαλώ, ωραία, Κατεχάκι 3 στις 7.30 ώρα. Έχουμε 8ο Φεστιβάλ Φιλαρμονικών, Χοροδιακών και Μουσικών Συνόλων Κρήτης, έτσι, στην πλατεία Μικρασιατών, 8 και 4 με 10 και μισή είσοδος ελεύθερη. Έχουμε σήμερα Παρασκευούλα Γιάννη Σταυρίδη, ζωντανά στην Πρεβελάκη στις 9 παρατέταρτο το βραδάκι. Έχουμε Ρωμαίο και Ιουλιέτα Κωμωδία, σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης, μουσική Γιώργος Ανδρέου. Το Διπεθέ Κρήτης παρουσιάζει την κωμωδία Ρωμαίο και Ιουλιέτα του Μπόστ, Εροφίλη Θέατρο, με 25 ευρώ παρακαλώ εισιτήριο στις 9.30 ώρα. Έχουμε μουσικές βραδιές κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Συνεχίζονται Σάκης Αχιλαρίδης, Μάνος Χουδετζανάκης στην Νικολαόπλαστήρα 6 στις 10 η ώρα το βραδάκι. Έχουμε στο Vibe στο αγαπημένο κριτική βραδιά σήμερα, παρακαλώ, μάλιστα, με Κωνσταντίνο Μαρκάκη Λύρα, με Νίκο Λιονί Λαούτο, με Αντώνη Νικηφοράκη Μαντολίνο και τραγούδι, Παναγιώτη Μαρκάκη Λαούτο και Σταμάτη Δασκαλάκη Νταούλη. Λοιπόν, κριτική βραδιά λοιπόν στο Vibe μας στην Κουντουριώτη 137 στις 10 η ώρα το βραδάκι. Έχουμε το Σάββατο τώρα Sunset Lay Ships and Kids Fun. Τι είναι αυτό? Δροσερά κοκτέιλ, μουσική και χαλάρωση, δημιουργική απασχόληση για παιδιά και νόστιμα snack. Λοιπόν, στα Γκουσιλιανά είναι στις 7.30 ώρα το βραδάκι. Έχουμε ιερά δέντρο, ομαδική έκθεση καστικών στο Χαρουπόμιλο. Το Σάββατο στο Πάνορμο 7 το βραδάκι με 9.30. Έχουμε το 8ο Φεστιβάλ Φιλαρμονικών, Χοροδιακών και Μουσικών Συνόλων από το Μουσικό Καρπό στην πλατεία Μικρασιατών, κανονικά είσοδος ελεύθερη. Έχουμε το Σάββατο 11 Ιουλίου στην ταβέρνα Σκαρβέλης, Λεωφόρο Μάγισσα Κρήτη 46, ώρα έναρξη 9, Λαούτο Λιονής Νίκος και Εμίλιος Βολανάκης, Δαουλάκης Σταδής Μαραγκάκης. Λοιπόν, ο Γιάννης Μακρυδάκης λοιπόν στην ταβέρνα Λεωφόρο Μάγισσα Κρήτη στις 9.30 ώρα το βραδάκι. Μάλιστα, ωραία. Έχουμε Νίκο Ξυλούρη και Αντώνη, καλά τα λέω, το Σάββατο στο Δημοτικό Σχολείο Γερανίου, στο Ρεθυμνούλι μας. Γεράνη λοιπόν, Ρεθύμνου, στις 9.30 ώρα το βραδάκι. Νίκος και Αντώνης Ξυλούρης. Έχουμε μουσικές βραδιές. Α, συνεχίζονται με το Σάκη Ξυλαρίδη, Μανώχου Τζανάκη. Τα πάμε αυτά. Στην Νικολαίου Πλαστήρα 6 στις 10 ώρα το βραδάκι. Έχουμε λαϊκή βραδιά με Βάσο Καμαρίτη, Στέλιο Δραμιλαράκη, μου τα έλεγε και χθες ο Ελέανδρος ο Σταμούλης, που είχε και την ηχητική κάλυψη να πούμε και τον φωτισμό και όλα. Λαϊκή βραδιά λοιπόν με τη Βάσο Καμαρίτη και το Στέλιο Δραμιλαράκη στους Έρφους. Το ρώταγα που είναι οι Έρφοι και μου λέει είναι πάρα πολύ ωραίο χωριό και κοντά. Λοιπόν, 10 η ώρα το βραδάκι, είσοδος ελεύθερη παρακαλώ. Έχουμε το Σάββατο στο Vibes, στη Θεανούλα μας, η οποία παιδιά πήγα το προηγούμενο Σάββατο στο Vibes που είχε τη Θεανό πάλι. Εντάξει, φοβερή. Λοιπόν, Μπουζούκι Λευτέρης Βαμβακάς, Πλήκτρα Δημήτρης Κατσικαβέλας. Να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, Κουντουριώτη 137 στις 10.30 το βραδάκι. Λοιπόν, θα βάλω νοτελεία, δεν σας έχω πει την Κυριακή, γιατί θα έχω χαρά και θα πάω στην Κυριακή εννοείται, με Βασίλη Μπαντή. Πάμε.

Έτσι λοιπόν, ελάτε να χορέψουμε, να περάσουμε όμορφα. Έχουμε όμορφο Παρασκευό Σαββατοκύριακο μπροστά μας. Λοιπόν, 8ο Φεστιβάλ Φιλαρμονικών, Χοροδιακών και Μουσικών Συνόλων Κρήτης. Και την Κυριακή, να ξέρετε, έχουν πολύ ωραίο πρόγραμμα. Έτσι βλέπω εδώ Νεανική Χοροδία, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, Χοροδία Μαλλίων Ηρακλείου, Χοροδία Ιωνία Ειδών Ηρακλείου Κρήτης. Πολύ όμορφα πράγματα στην Πλατεία Μικρασιατών όλα αυτά. Για να δω, έχω άλλες εκδηλώσεις στην πόλη μας. Έχω. Λοιπόν, έχω έλθει και στην Πρωτοψάλτη. Έχω Νίκο Πορτοκάλογλου. Αλήθεια το λέμε τώρα. Μάλιστα, Ρέθυμνο, Φρούριο, Φορτέτζα την Κυριακή 12 Ιουλίου. Η άλλη στην Πρωτοψάλτη, ο Νίκος Πορτοκάλογλου, ζωντανά στο Ρέθυμνο. Και μπράβο μας, παιδιά, και να το υποστηρίξουμε με 25 ευρώ. Δεν το συζητώ. Τώρα θέλω να βάλω. Θα αλλάξω πρόγραμμα τώρα. Θα πάω Άλκη στην Πρωτοψάλτη. Θα πάω Νίκο Πορτοκάλογλου. Λοιπόν, μισό λεπτάκι. Γιατί δεν ξέρω αν θα μπορέσω εγώ να πάω στη συναυλία. Οπότε λέω να ακούσω τώρα μαζί σας. Τι λέτε κι εσείς? Θέλουμε? Μας αρέσει ο Νίκος Πορτοκάλογλου? Πάρα πολύ, παιδιά, φοβερός. Τον είχα ακούσει και κάποτε στην Θεσσαλονίκη και είχα πάθει πραγματικά την πλάκα μου, φοβερός. Λοιπόν, τραγούδια του, πάρα πολλά. Θάλασσα μου σκοτεινή που τη λατρεύω, τα καράβια μου καίω, κλείνω και έρχομαι, μετρώ τα κύματα. Τι να πω τώρα, εντάξει, μ' αρέσουν όλα τα τραγούδια του. Τι θα κάνω, ποιο θα πρωτοβάλω, δεν ξέρω. Λοιπόν, ξέρω. Πάμε. Μισό λεπτάκι. Θα βάλω καταρχήν τη Θάλασσα μου σκοτεινή που μ' αρέσει εμένα πάρα πάρα πολύ. Ειδικά όταν οδηγώ και το ακούω αυτό το τραγούδι, τρελαίνομαι. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, αλλάζω όπως καταλάβατε.

Τι ωραίο τραγούδι, βρε παιδιά. Τι ωραίο τραγούδι. Να πάτε να ακούσετε Νίκο Πορτοκάλο, Λουκιάλκιστη Πρωτοψάλτη. Λοιπόν, θα βάλουμε και Άλκιστη τώρα, εννοείται. Όχι, θα βάλουμε έναν τραγουδίστα και τον άλλο δεν θα το βάλουμε. Αν είναι δυνατόν, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Να σας πω κάτι. Μ' αρέσουν όλα τα τραγούδια, τα αγαπάω όλα τα τραγούδια και αγαπάω και τους περισσότερους τραγουδιστές. Είναι πάρα πολύ λίγοι αυτοί που δεν μ' αρέσουν, να ξέρετε. Λοιπόν. Τι να πω τώρα, ποιον να πρωτοβάλω τώρα. Ξέρω ότι σας αρέσει πάρα πολύ το τράβα σκανδάλι, να το βάλουμε, θέλετε, πάμε να τραβήξουμε μια σκανδάλι. Πάμε, Άλκιστη, πάμε.

Τι κομματάρες είναι αυτές, ε, παιδιά. Τι κομματάρες είναι. Λοιπόν, να πάτε να ακούσετε από κοντά την Κυριακή, άλλη και στην Πρωτοψάλτη. Και εντάξει, είναι η κομπάρα Πορτοκάλιου. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Και πάω σε τραγούδι. Ετοιμάζω ταξίδι. Αμέσως μετά σας ετοιμάζω και διαφημιστικά μεταξύ μας.

0: Λοιπόν, μεταξύ μας, αν θα κάνετε μια μικρή απόδραση προς Πλακιά, προς Δαμνώνη, προς Αμμούδι, προς Αμμουδάκι, να πάτε να ανάψετε και ένα κεράκι στον Άγιο Παΐσιο που γιορτάζει, σταματήστε στο beach stop σας παρακαλώ και πείτε μια καλημέρα στην Αντιγόνη που μας ακούει εκεί τώρα. Λοιπόν, καλημέρα με χαμόγελα, Αντιγόνη, εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπώ πάρα πολύ αυτό που κάνω, παιδιά. Αγαπώ την επικοινωνία με τον κόσμο, αγαπώ το ραδιόφωνο, γι' αυτό και προσπαθώ να κάνουμε μαζί όμορφες εκπομπές. Αυτό. Λοιπόν, πάμε να υποστηρίξουμε τα μαγαζιά της πόλης μας και αμέσως μετά γυρνάμε με τα ζώδια να τα συμβουλευτούμε. Έτσι, για άλλη μια φορά να δούμε πώς θα πάει η μέρα μας, ρε παιδιά, σήμερα. Πώς θα πάει το Παρασκευό Σαββατοκυριακό μας. Πάμε παρέα.
1: Στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος. Εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.

0: διαφημίζουμε την ταχύτητα, την αξιοπιστία και υπευθυνότητα, την οικονομία. Όλα αλήθεια, συν ένα βαρύ όνομα στις μεταφορές. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Από το Ρέθινο και για όλη την Ελλάδα και άμεση ανταπόκριση στο εξωτερικό σε 150 χώρες. Στα τρία μοναστήρια, όπισθεν κτηρίου Μακρυμανολάκη, τηλέφωνο 2831-036-107. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Τιμούμε την επιλογή σας.
1: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
2: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
1: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ρέθινο για μια μοναδική συναυλία την Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Φρούριο Φορτέτσα.
2: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
1: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
2: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
1: Γιώργος Σαμπάνης, Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
2: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
3: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
4: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
3: Φυσικά, για πότε?
4: Το συντομότερο.
3: Ωραία. Αύριο στις 8 είναι καλά?
4: Μια χαρά.
3: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
4: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
3: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
5: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
6: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
7: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
8: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 2831-0570-70 ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
9: Νέα, πώς πάει?
10: Με άφησε.
9: Τι, γιατί, τι συνέβη?
10: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
9: Και τώρα?
10: Τώρα θα καλέσω την οδική.
11: Η λύση.
12: Κουτεντάκης.
11: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
12: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
13: AutoFit.
11: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
12: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
13: AutoFit.
11: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
12: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
14: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
15: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
14: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
13: Ψυχολογία,
14: παιδαγωγικά,
13: τουρισμός,
14: προπονητική,
13: αισθητική,
14: διοίκηση,
13: μαγειρική,
14: πλήρωμα ασθενοφόρου
13: και πολλά ακόμα.
14: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
13: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
14: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
13: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
14: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
13: 28310-24111
14: και www.mbs.com.gr.
13: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
15: Δύναμη,
16: εμπειρία,
15: γνώση,
16: εξειδίκευση.
15: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
16: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
15: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
16: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
15: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310-5383 και 6974-901-553.
16: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.

Να ρωτήσω τώρα κάτι τον εαυτό μου, βρε παιδιά, και αν μπορώ να απαντήσω κιόλας. Θέλω να μου πείτε τι κομματάρα έβαλα μόλις τώρα. Αλήθεια το λέω. Δηλαδή, πραγματικά μου την αφιερώνω. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους μας. Καλημέρα με χαμόγελα. Ελάτε, ελάτε εδώ να περάσουμε όμορφα. Μην το βάζετε κάτω για κανένα λόγο. Η ζωή είναι τόσο όμορφη, τόσο χαμογελαστή. Έχουμε και Παρασκευούλα σήμερα, διπλή γιορτή. Λοιπόν, έχουμε και σελήνη, να ξέρετε, μας λέει εδώ οροσκόπος.gr στον Ταύρο, που συνεργάζεται αρμονικά με τον ανάδρομο Ερμή και μας βοηθά να βρούμε απαντήσεις σε ζητήματα που προέρχονται από το παρελθόν μας. Μέρα ξεκαθαρισμάτων, επανασυνδέσεων και συναισθηματικής βεβαιότητας σήμερα, παιδιά. Τι να πω, ό,τι είναι για καλό να γίνει, αυτό θα πω. Λοιπόν, η Παρασκευή, κριέ μου, σε καλεί να δώσεις προσοχή σε πρακτικά ζητήματα που μέχρι τώρα είχες αφήσει σε δεύτερη μοίρα. Σελήνη στον Ταύρο, εξάγωνο με τον ανάδρομο Ερμή, στον καρκίνο ευνοεί συζητήσεις για οικονομικά, οικογενειακά θέματα και εκκρεμότητες του παρελθόντος. Είναι πιθανό να λάβεις μια πληροφορία που θα σε βοηθήσει να ξεκαθαρίσεις μια κατάσταση. Πρόσεξε μόνο βιαστικές αντιδράσεις απέναντι σε συγγενικά πρόσωπα. Η μέρα σε ανταμείβει όταν κινηθείς με υπομονή και αξιοποιήσεις όσα ήδη γνωρίζεις. Οι γενικές προβλέψεις είναι μόνο η αρχή. Αυτά λοιπόν, παιδιά. Μπράβο. Πάμε, κρυαράκια μου, στα ταυράκια μου. Λοιπόν, Ταύρε, με τη σελήνη να κινείται στο ζώδιό σου και να σχηματίζει εξάγωνο με τον ανάδρομο Ερμή στον καρκίνο, αποκτάς μια μεγαλύτερη διάβγεια σε θέματα που σε απασχολούν τις τελευταίες μέρες. Οι επαφές, οι συζητήσεις, οι μετακινήσεις έχουν ιδιαίτερη σημασία. Μια συνάντηση ή μια πληροφορία μπορεί να αποδειχτεί πιο σημαντική από όσο φαίνεται αρχικά. Πρόσεξε μόνο την τάση να επιμένεις υπερβολικά σε μια άποψη. Η ευελιξία θα σου επιτρέψει να εκμεταλλευτείς θετικές εξελίξεις που παρουσιάζονται για σένα, ταυράκι, σήμερα. Πάμε στα διδυμάκια. Λοιπόν, αγαπητέ μου δίδυμε, πριν προχωρήσεις σε νέες πρωτοβουλίες, η Παρασκευή σου ζητά να παρατηρήσεις προσεκτικά όσα συμβαίνουν γύρω σου. Η σελήνη στον Ταύρο, σε εξάγωνο με τον ανάδρομο Ερμή στον καρκίνο, φέρνει σκέψεις για υποθέσεις που παραμένουν ανοιχτές και χρειάζονται διευθέτηση. Ένα παρασκήνιο μπορεί να αποκαλυφθεί ή να μάθεις πληροφορίες που αλλάζουν την εικόνα μιας κατάστασης. Απόφυγε βιαστικά συμπεράσματα. Όσο πιο προσεκτικά αξιολογήσεις τα δεδομένα, τόσο μεγαλύτερο πλεονέκτημα θα αποκτήσεις μέσα στη μέρα σου, διδυμάκι μου. Πάμε, καρκίνε. Λοιπόν, καρκίνε μου, οι συνθήκες της Παρασκευής λειτουργούν υποστηρικτικά για σένα, καθώς η σελήνη στον Ταύρο σχηματίζει εξάγωνο με τον ανάδρομο Ερμή στο ζώδιό σου. Επαφές με φίλους, συνεργάτες ή ανθρώπους που εμπιστεύεσαι μπορούν να δώσουν λύσεις σε θέματα που σε απασχολούν. Μια συζήτηση φέρνει χρήσιμες διευκρινήσεις και σε βοηθά να δεις πιο καθαρά τα επόμενα βήματά σου. Πρόσεξε μόνο την υπερβολική συναισθηματική εμπλοκή σε ζητήματα τρίτων. Κράτησε ισορροπίες και αξιοποίησε τις ευκαιρίες μέσα από το διάλογο. Πάμε στα λιονταράκια. Λοιπόν, Λέοντα, η προσοχή σου στρέφεται σήμερα Παρασκευή σε υποχρεώσεις, στόχους και αποφάσεις που επηρεάζουν την πορεία σου στο επόμενο διάστημα. Σελήνη στον Ταύρο, σε εξάγωνο με τον ανάδρομο Ερμή στον καρκίνο, φέρνει στο προσκήνιο παρασκηνιακές πληροφορίες και συζητήσεις που μπορούν να αποδειχτούν ιδιαίτερα χρήσιμες. Κάποιο πρόσωπο ίσως αποκαλύψει τις πραγματικές του προθέσεις ή σου δώσει στοιχεία απαγνούσες. Απόφυγε να ανακοινώσεις πρόωρα τα σχέδιά σου, ενώ η μέρα σε ευνοεί περισσότερο να κινείσαι με στρατηγική αλλά και με διακριτικότητα. Πάμε στον Παρθένο. Παρθένε μου, ένας αέρας αισιοδοξίας συνοδεύει τη σημερινή Παρασκευή σου. Σε βοηθά να δεις τις καταστάσεις πιο καθαρά. Σελήνη στον Ταύρο, σε εξάγωνο με τον ανάδρομο Ερμή στον καρκίνο, ευνοεί επαφές με φίλους, συζητήσεις για μελλοντικά σχέδια και την επανασύνδεση με ανθρώπους που μπορούν να στηρίξουν τις επιδιώξεις σου. Μία είδηση, μία πρόταση μπορεί να ανοίξει νέες προοπτικές. Μην περιοριστείς από παλιούς φόβους ή αμφιβολίες. Η μέρα προσφέρει ευκαιρίες που αξίζει να εξετάσεις με ανοιχτό μυαλό, Παρθένε μου. Λοιπόν, ανοίγουμε το μυαλό μας και πάμε τώρα, Παναγιά μου, Παναγιά μου, ταυτάκια μας, πάμε. Νίκο Βέρτη, από τα ωραιότερα κομμάτια ever. Τα υπόλοιπα, ακούστε τα.

0: Τι κομματάρες, τι κομματάρες ακούμε και σήμερα εδώ στον Αλφα μας, εδώ στο καλημέρα με χαμόγελά μας. Λοιπόν, πάμε να χαμογελάσουμε τώρα και στα υπόλοιπα ζώδια, πάμε στους ζυγούς μας. Σήμερα Παρασκευή, ζυγέ μου, καλείσαι να ασχοληθείς με τα πιο ουσιαστικά ζητήματα που αφορούν σχέσεις, υποχρεώσεις και συναισθηματικές ισορροπίες. Η Σελήνη στον Ταύρο, σε εξάγοντα με τον άνδρομο Ερμή στον καρκίνο, φέρνει αποκαλύψεις, χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με θέματα που βρίσκονταν σε κρεμότητα. Μπορεί να χρειαστεί να επανεξετάσεις μια απόφαση, να δεις μια κατάσταση από διαφορετική οπτική γωνία. Μην βιαστείς να κρίνεις πρόσωπα γεγονότα. Όσο περισσότερο ακούς και παρατηρείς, τόσο πιο σωστά θα κινηθείς. Έτσι, ζυγέ μου. Πάμε στους Σκορπιούς. Λοιπόν, Σκορπιέ μου, οι σχέσεις και οι συνεργασίες βρίσκονται στο επίκεντρο σήμερα. Σελήνη στον Ταύρο, εξάγωνο με τον ανάδρομο Ερμή, στον καρκίνο δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για επαναπροσέγγιση, συνεννόηση και επίλυση παρεξηγήσεων. Ένα πρόσωπο που βρίσκεται απέναντί σου, είτε προσωπικά είτε επαγγελματικά, δείχνει μεγαλύτερη διάθεση συνεργασίας. Μια συζήτηση μπορεί να αλλάξει σημαντικά τις ισορροπίες προς όφελός σου, εκμεταλλεύσου τη δυνατότητα διαλόγου, αποφεύγοντας όμως την τάση να ελέγχεις κάθε λεπτομέρεια στις εξελίξεις. Έτσι. Λοιπόν, αυτά για τους Σκορπιούς. Πάω στα τοξοτάκια μου μισό λεπτάκι, γιατί με πήγε πάλι στους Σκορπιούς. Κάτι θέλει να πει με αυτό. Ίσως για να πω μια καλημέρα με χαμόγελο στον Παντελή το Σπυριδάκι, τον Σκορπιό μου που τον αγαπώ πολύ πολύ. Λοιπόν, τοξότη μου. Σήμερα Παρασκευή, φίλε μου, τοξότη, η καθημερινότητα αποκτά αυξημένους ρυθμούς. Θα χρειαστεί να διαχειριστείς αρκετές υποχρεώσεις ταυτόχρονα. Σελήνη στον Ταύρο, σε εξάγωνο με τον ανάδρομο Ερμή στον καρκίνο, σε βοηθά να βρεις λύσεις σε πρακτικά ζητήματα που σε απασχολούν εδώ και καιρό. Μπορεί να προκύψει μια χρήσιμη πληροφορία σχετικά με οικονομικές ή επαγγελματικές εκκρεμότητες, ενώ δεν αποκλείεται να λάβεις υποστήριξη από άτομα που γνωρίζει καλά μια κατάσταση. Πρόσεξε την υπερβολική βιασύνη, οργάνωσε προσεκτικά το πρόγραμμά σου για να αξιοποιήσεις το έπακρο τη μέρα σου. Και πάμε στα γοκεράκια. Λοιπόν, εγώ και ρε μου, σημερινή Παρασκευή σου προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες για χαρά, δημιουργικότητα, θετικές εξελίξεις. Σελήνη στον Ταύρο, σε εξάγωνο με τον ανάδρομο Ερμή στον καρκίνο, φωτίζει θέματα σχέσεων συνεργασιών, επιτρέποντάς σου να βρεις κοινό έδαφος με ανθρώπους που έχουν σημαντικό ρόλο στη ζωή σου. Μια συζήτηση μπορεί να ξεκαθαρίσει προθέσεις, να δημιουργήσει καλύτερες προοπτικές για το μέλλον. Μην διστάσεις να εκφράσεις τις ιδέες και τις επιθυμίες σου. Η μέρα ευνοεί την ουσιαστική επικοινωνία σου, έτσι. Λοιπόν, πάμε από τα εγωκεράκια μου στις υδροχώους. Λοιπόν, υδροχώε, το ενδιαφέρον σου σήμερα στρέφεται Παρασκευή σε οικογενειακές υποθέσεις, προσωπικά ζητήματα, θέματα που αφορούν ασφάλεια και σταθερότητα. Σελήνη στον Ταύρο, σε εξάγωνο με τον ανάδρομο Ερμή στον καρκίνο, φέρνει συζητήσεις γύρω από παλιές εκκρεμότητες που ζητούν οριστική διευθέτηση. Ένα θέμα μέσα στο σπίτι ή στην οικογένεια μπορεί να απαιτήσει την προσοχή σου. Απόφυγε την έντονη αντίδραση σε σχόλια κριτικές. Η ψυχραιμία θα σου επιτρέψει να βρει λύσεις που θα ωφελήσουν όλους τους εμπλεκόμενους. Οι γενικές, μάλιστα. Ωραία. Αυτά λοιπόν θα ωφελήσουν όλους τους εμπλεκόμενους. Και προχωρώ, πάω στα ψαράκια μου. Λοιπόν, Παρασκευή, ηχθή μου, φέρνει κινητικότητα, επαφές, ενδιαφέρουσες εξελίξεις μέσα από συζητήσεις και συναντήσεις. Σελήνη στον Ταύρο, σε εξάγωνο με τον ανάδρομο Ερμή στον καρκίνο, ενισχύει τη διέστηση αλλά και την ικανότητά σου να εκφράζεις όσα σκέφτεσαι με μεγαλύτερη σαφήνεια. Μια είδηση, μια επικοινωνία που περίμενες μπορεί να φτάσει σήμερα. Παράλληλα, ένα θέμα που έχει μείνει στάσιμο αρχίζει να κινείται ξανά. Αξιοποίησε τις ευκαιρίες διαλόγου και μην υποτιμήσεις τη σημασία μιας φαινομενικά απλής συνάντησης. Μάλιστα. Λοιπόν, άλλο τραγούδι είχα βάλει, άλλο τραγούδι μου βγαίνει τώρα. Αλλά εγώ μπορώ και θέλω να το βάλω. Λοιπόν, θέλω να βάλω το γλέντι, βρε παιδιά. Θέλω να γλεντήσω, δεν ξέρω, θέλω να τραγουδήσω, θέλω να χορέψω. Δεν ξέρω, όλα τα θέλω, όλα. Λοιπόν, πάμε να ανέβουμε στα ψυχολογικά μας. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Πάμε, πάμε, πάμε.
1: Πάμε να ανέβει η ομάδα τώρα.

Λοιπόν, εγώ έχω έρωτα, να ξέρετε, με το ραδιόφωνο. Έχω έρωτα με την επικοινωνία που έχω μαζί σας. Σας ευχαριστώ, σας αγαπώ. Πέρασα πολύ όμορφα και αυτή την εβδομάδα παρέα σας. Λοιπόν, τι να πω, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας όσο πιο γρήγορα γίνεται. Αυτό θα ευχηθώ με πολύ πολύ αγάπη. Να ευχαριστήσω και τα γκουρουάρο μας Νικηφόρη Φωκάκη στην Παλιά Πόλη, με τηλέφωνα επικοινωνία στο 2831-026-442, 2831-042-334. Έτσι, επαγγελματικός αρωματισμός, καθαρισμός WC, απολύμανση και καταπολέμηση εντόμων. Ευχαριστώ πάρα πολύ το Baseline Tennis and Paddle Sports Club στον Αδελιανό Κάμπο. Σας υπενθυμίζω, διαθέτει 3 γήπεδα τένις, 2 γήπεδα πάντελ, 1 γήπεδο 5x5, καθώς και αναψυκτήριο, οργανωμένο παρακαλώ, έτσι. Η άθληση λοιπόν στην πόλη μας είναι στον Αδελιανό Κάμπο μας, 2831-074-770. Που χτυπούν οι καμπάνες. Λοιπόν, επίσης να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου την εταιρεία του Νικόλαιο του Χαρκιανάκη και να ευχαριστήσουμε όλοι πραγματικά, το λέω μέσα από την καρδιά μου για το ρέθυμνο αυτό, γιατί η εταιρεία με παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων προσφέρει για τον καταναλωτή του ρεθύμνου, συνεχίζει να προσφέρει μόνο με 9,5 ευρώ το κιλό νεαρό μοσχαρινοπό, έτσι, 698-579-3601, 698-579-3601 για τις παραγγελίες σας, ενώ η παράδοση στο χώρο σας.

Λοιπόν, να περάσετε όμορφα. Να έχετε ένα όμορφο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Να προσέχετε τους αυτούς σας και τους ανθρώπους που αγαπάτε. Και χρόνια πολλά σε όλους μας, έτσι. Να είμαστε καλά, να έχουμε την υγειά μας και να απολαμβάνουμε την κάθε ξεχωριστή μας μέρα. Γεια σας από μένα, γεια σας.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
3: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
4: Αν χαλάσει όμως...
3: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
2: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με τον boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
5: Ρωμαίος,
6: Ιουλιέτα,
5: από του Μποστ την Μπένα,
6: έργο παλιό,
5: μα σύγχρονο,
6: που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
6: Ρωμαίος Σακελαρίου,
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου,
6: σε ρόλο Παραμάνας,
5: χωρίς καμιά ντροπή,
6: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή,
5: με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου,
6: ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου,
5: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
6: τρεχάτε για να δείτε.
2: Παρασκευή 10 Ιουλίου, θέατρο Εροφίλη, Φορτέζα. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Η νούμερο 1 κατασκευαστική που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις σας. Οικοδομική γερανή, μπετά, παντός τύπου, πιστοποίηση ISO. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Σφακάκι, Πέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698-8722-338 και 698-725-2113. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Οι ανάγκες σας, προτεραιότητά μας.
7: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και εξαφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μια εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28310-74770 για πάρτι που γράφουν ιστορία.
8: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον ερεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
9: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρο νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
10: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026.

Γιάννης Κότσιρας. Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπονούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
1: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
2: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
1: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
2: Ψυχολογία,
1: παιδαγωγικά,
2: τουρισμός,
1: προπονητική,
2: αισθητική,
1: διοίκηση,
2: μαγειρική,
1: πλήρωμα ασθενοφόρου
2: και πολλά ακόμα.
1: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
2: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποίησης.
1: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
2: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
1: ΙΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
2: 28310 24111
1: και www.mbs.com.gr.
2: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.

τα πάντα να ξεχάσεις. Μ' αυτό καλά να είσαι, πες μου πως μπορείς. Και ό,τι ένιωθα για σένα να

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service Τάσος Δελισάβας. Βάρδα Καλέργη 42. Τηλέφωνο 697 861 23 20.
3: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
4: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
3: Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
4: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
3: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
4: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
3: Αλήθεια!
4: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, L'Oréal, Kérastase.
3: Περίμενε, περίμενε. Γεια, πες μου ένα τηλέφωνο.
4: Για την κόρη σου.
3: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
4: Γράφε 2831-030-250.
3: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
4: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
3: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
4: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
3: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια.
4: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιρές, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310-20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
6: Τι νέα, πώς πάει?
7: Με άφησε.
6: Τι, γιατί, τι συνέβη?
7: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
6: Και τώρα?
7: Τώρα θα καλέσω την οδική.
8: Η λύση.
9: Κουτεντάκης.
8: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
9: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
10: AutoFit.
8: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
9: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
10: AutoFit.
8: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
9: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
11: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
10: Παιδικός σταθμός το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
12: Δύναμη,
13: εμπειρία,
12: γνώση,
13: εξειδίκευση.
12: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
13: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
12: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
13: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
12: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 2831 050 383 και 6974 901 553.
13: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
14: Αλφα στους 104,7.
15: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
16: Βέβαια, χθες που πήγα σε ένα προποτζήτικο με τον Γιάννη της Δίας. Και μου λέει, παίζουμε κανένα λότο. Λέω, παίζουμε. Μου λέει, πόσο χρόνο είσαι, Γρηγόρη. Εντάξει, να, του λέω, 39.
17: Να μην είμαι.
16: Μου λέει, πάρα πολύ, να βάζω το 39. Μου λέει, και πόσα κιλά είσαι. Λέω, να σου πω, τώρα θα αναγκαστικά θα παίξουμε εκείνο.

0: ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
1: Ναι, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Τη Γιώτα θα ήθελα.
2: Τι.
1: Γιωτάκη. Χρόνια πολλά, βρε κορίτσι μου, τι κάνεις? Ο συμμαθητής σου είμαι ο Γιώργος. Σε ποιο σχολείο? Χρόνια! Χρόνια πολλά! Ναι, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Την Κατερίνα θα ήθελα.
2: Ίδια.
1: Έλα ρε Κατερίνα, τι γίνεται?
2: Ποιος είναι?
1: Με λένε Γιώργο, δεν γνωριζόμαστε.
2: Α, Γρηγορίστη.
1: Εγώ είμαι, ναι, καλημέρα. Χρόνια πολλά.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Αλφα FM 104,7.
3: 104,7.
0: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται.
4: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
4: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 2831-0570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
5: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το

0: Μίνιμαλ με τον boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
1: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια, κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Café σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθινο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
2: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
3: Μπεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
2: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
3: Μπεκαλικά Χνάρης.
2: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
3: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν καύση τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
2: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μήλο Ποτάμου.
3: Τηλέφωνο 28 340 22 431 και 6986 380 160. Πόληση Χονδρική Λιανική.
2: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
4: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος. Εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.
5: Έμεινε ένας.
6: Ναι, εγώ είμαι!
5: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
6: Νιώθω λίγο περίεργα.
5: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
7: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
8: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης, ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, PLC, ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων, μοτέρ, αντλίες, ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης, εμπορία και σέρβις μηχανημάτων, περιελήξεις μοτέρ, Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
9: Αλφα στους 104,7.
10: Από το ξένο στο ελληνικό και από το παλιό στο καινούργιο.
11: Άκου δυνατά.
12: Άκου μοναδικά.
10: Αλφα. Για να την ακούσεις.
13: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.
14: Είμαστε έτοιμοι. Ο Γιάννης ο Κατσίγιαννης και τα μανταλάκια του.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Πω, κοίτα τι ρίχνει έξω. Κατακλυσμός. Δεν πάμε πουθενά.
3: Εμείς όχι, αλλά ο Αντώνης ο Μακρυμανολάκης παντού και πάντα. Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
2: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
3: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
2: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
3: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
4: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
5: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
4: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ρέθυμνο για μια μοναδική συναυλία την Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Φρούριο Φορτέτσα.
5: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει, δεν θα μένα εδώ.
4: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
5: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
4: Γιώργος Σαμπάνης, Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
1: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
0: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
1: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε κι εμείς. Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
2: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
0: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
2: Ψυχολογία,
0: παιδαγωγικά,
2: τουρισμός,
0: προπονητική,
2: αισθητική,
0: διοίκηση,
2: μαγειρική,
0: πλήρωμα ασθενοφόρου
2: και πολλά ακόμα.
0: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
2: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
0: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
2: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
0: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
2: 28 310 24 111
0: και www.mbs.com.gr.
2: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
3: Ρωμαίος,
4: Ιουλιέτα,
3: από του Μποστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: μα σύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
4: Ρωμαίος Σακελαρίου,
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο Παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
4: τρεχάτε για να δείτε.
5: Παρασκευή 10 Ιουλίου, Θέατρο Εροφίλη, Φορτέζα.
6: Filters. Βελούδας Κυριάκος.
7: Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, από σκληριντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ 3 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
8: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
9: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
8: Φυσικά, για πότε?
9: Το συντομότερο.
8: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
9: Μια χαρά.
8: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
9: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
8: Κύριε μου, γουρούνες τετράχοι τετράποδες.
10: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
11: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
12: Νέο πρόγραμμα Electric All-in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
11: Opel Electric All-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
13: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος, επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28 31 020 590.
14: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της εθνικής οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
15: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2026.

0: Γιάννης Κότσιρας. Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπονούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης και ως Κιδήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
2: Αλφα στους 104,7.
3: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
4: Με ρωτήσανε κιόλας αν μαγειρεύω και ήθελα να μου το παίξεις και λίγο, ξέρεις έτσι. Ήθελα να τσεκάρει.
5: Ναι.
4: Λέω μαγειρεύω, λέω μαγειρεύω, μαγειρεύω. Μου λέει ας, με τι σβήνει το φαγητό.
5: Oh.
4: Με πυροσβεστήρα.
3: Σωστό. Πρωινό Σφαίρα 102,2.
6: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Σκεπε Τζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
4: Δύναμη,
5: εμπειρία,
4: γνώση,
5: εξειδίκευση.
4: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
5: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
4: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
5: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
4: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 50 383 και 6974 901 553.
5: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
6: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι?
7: Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
6: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
7: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
6: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
7: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
6: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
7: Αλήθεια!
6: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις, μπαλαγιάς. Α, και με

0: καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal Kérastase. Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη καλέ? Εγώ θα πάω. Γράφε. 2831-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά? Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία, my way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια. Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
1: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες σκούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
2: Τι νέα, πώς πάει?
3: Με άφησε.
2: Τι, γιατί, τι συνέβη?
3: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
2: Και τώρα?
3: Τώρα θα καλέσω την οδική.
4: Η λύση.
5: Κουτεντάκης.
4: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
5: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
6: AutoFit.
4: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
5: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
6: AutoFit.
4: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
5: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.

0: Αλφα στους 104,7.
1: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
0: Αλφα στους 104,7.
2: Άκου δυνατά.
3: Άκου μοναδικά.
0: Αλφα FM.
4: Μίξ. Ακούστε.

0: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
1: Non-stop mix.
0: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

Live. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά. Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον ερεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
3: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
4: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ιεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
5: Παιδικό σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικό σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
6: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
7: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28 31 0 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
8: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλλιέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάνας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
9: Αλφα στους 104,7.
10: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
11: Τι έκανε, Γρηγόρη
12: μου? Καθόλου να τα άστρα.
11: Αχ, βρε Γρηγόρη μου.
13: Είναι απολαυστικό φίλε.
11: Και εγώ είδα μια ταινία με τα άστρα.
12: Εγώ όμως, εντάξει, κάποια στιγμή τελείωσα και άρχισα να μετράω τα βέκτρα.
13: Εγώ φίλε, ξεκαθάρισα την αποθήκη χθες.
12: Ξεκαθάρισα την αποθήκη.
13: Ναι, φίλε, δεν μπορούσα να φανταστεί τι σαβούρα είχε μέσα.
12: Πέταξες πράγματα.
13: Πέταξα πράγματα. Πέταξα κάτι παλιούς υπολογιστές. Κάτι παλιά κασετόφωνα. Κάτι χαζομάρες που δεν δουλεύανε ποτέ. Πήγα να πετάξω ένα παλιό μπούμεραγκ που δεν γινόταν.
9: Αλφα FM
6: 104,7.
7: 104,7.
6: Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
14: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310 20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
4: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
5: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
4: Φυσικά, για πότε?
5: Το συντομότερο.
4: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
5: Μια χαρά.
4: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
5: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
4: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
6: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα, αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή θηλυκή εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
7: Ρωμαίος,
8: Ιουλιέτα,
7: από του Μπόστ την Μπένα.
8: Έργο παλιό,
7: μα σύγχρονο,
8: που αφορά και σένα.
7: Ιουλιέτα η Ρωμανέ,
8: Ρωμαίος Σακελαρίου,
7: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
8: Σε ρόλο παραμάνας,
7: χωρίς καμιά ντροπή,
8: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
7: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
8: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
7: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
8: τρεχάτε για να δείτε.
9: Παρασκευή 10 Ιουλίου, Θέατρο Εροφίλη, Φορτέζα. Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται.

0: Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος. Εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.
1: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
2: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
3: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
2: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
3: Ψυχολογία,
2: παιδαγωγικά,
3: τουρισμός,
2: προπονητική,
3: αισθητική,
2: διοίκηση,
3: μαγειρική,
2: πλήρωμα ασθενοφόρου
3: και πολλά ακόμα.
2: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
3: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
2: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
3: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
2: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
3: 28310-24111
2: και www.mbs.com.gr.
3: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
2: και εσύ αυτό που αγαπάς.
4: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
5: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
6: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον πεδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
7: Αλφα στους 104,7.
8: Άκου μουσική. Άκου μουσική. Μουσική. Εδώ. Εδώ. Τα ακούς όλα. Αλφα.
9: Τα ακούς όλα. Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
10: Αφιάλωσε το ήχος της βροχής.
11: Ναι.
10: Ας ηρεμεί. Πάρα πολύ. Αλλά γιατί όμως. Ο ήχος της βροχής μας ηρεμεί γιατί μας θυμίζει το ήχο από το τηγάνισμα.
11: Θυμίζει να βγουν οι πατάτες.
10: Γελάς πρωί. Κάποτε μου την έσπαγαν οι γάμοι Παναγιώτη. Πάρα πολύ. Γιατί όλοι ερχόντουσαν οι γιαγιάδες και μου τσιμπούσαν το μάγουλο και μου έλεγαν άντε επόμενος να είσαι εσύ. Σταμάτησαν να μου το κάνουν αυτό όταν το έκανα το ίδιο στις κηδείες των φίλων τους.
12: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Τι νέα, πώς πάει?
3: Με άφησε.
2: Τι, γιατί, τι συνέβη?
3: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
2: Και τώρα?
3: Τώρα θα καλέσω την οδική.
4: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
5: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
6: AutoFit.
4: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
5: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
6: AutoFit.
4: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
5: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
7: Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
8: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
9: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
8: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ρέθυμνο για μια μοναδική συναυλία την Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Φρούριο Φορτέτσα.
9: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένω εδώ.
8: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
9: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
8: Γιώργος Σαμπάνης, Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
9: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
0: Αλφα στους 104,7.

104,7. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

χαρακτήρας μου είναι αυτός που δεν με άφησε να ζαλιστώ με τη δική σου παραζάλη. Αντιμετώπισε λοιπόν αυτό που ευχήθηκες, να φύγω εγώ και να έρθει πίσω κάποιος πάλι. Κάτσε λοιπόν και μη φωνάζεις, μα ψιθύρισε στ' αυτή του άλλου πως μια μέρα θα ξανάρθεις.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026.

0: Γιάννης Κότσιρας. Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπονούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης και Όσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
2: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
3: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και ξεφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μια εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28 310 74 770. Για πάρτι που γράφουν ιστορία.
4: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι?
5: Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
4: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
5: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
4: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
5: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες? Στο My Way Beauty Salon.
4: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
5: Αλήθεια?
4: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με

0: κρασί, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal Kérastase. Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη καλέ, εγώ θα πάω. Γράφε 2831-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί πιστεύω και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 2831-030-250, σωστά. Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία! My way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 2831-030-250 για το ραντεβού. Τέλεια! Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
1: Οι ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
2: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να προγραμματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
1: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
2: Δεκαλικά Χνάρης.
1: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
2: Βεγγαλικά Χνάρις. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν καύση τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρις. Στο πέραμα Μηλοποτάμου.
2: Τηλέφωνο 2834-22431 και 6986-380-160. Πόληση χοντρική λιανική.
1: Βεγγαλικά Χνάρις. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
3: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.

Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7. Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Στο Ρέθινο.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2.
1: Στην Ιαπωνία υπάρχει μια υπηρεσία που δίνεις κάποια χρήματα και εξαφανίζεσαι. Πηγαίνεις στην υπηρεσία, λέτε πόσα θέλετε, τόσα πάρτε τα. Και το άλλο πρωί, αν δεν σας λέγανε Ελίνα, ποιο όνομα θα θέλατε να σας λένε?
2: Τζένιφερ.
1: Τζένιφερ, εντάξει, του γάμου. Λοιπόν, Τζένιφερ.
2: Ό,τι θέλω θα είμαι.
1: Ναι, Τζένιφερ και.
2: Η Μόνικα.
1: Μόνικα πιο καλό. Και επώνυμο.
2: Μπελούτσι.
1: Α, καλά.
2: Μπαλούτσι.
1: Μπαλούτσι. Μπαλότσα. Μόνικα Μπαλότσα.
0: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο σφαίρα 102,2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή σφαίρα 102,2.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στη γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον ερεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μεσίρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
3: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στον ομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28 31 020 590.
5: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
6: Αν χαλάσει όμως...
5: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλλιέργη 42, τηλέφωνο 697 86 12 320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
7: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
8: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
7: Φυσικά, για πότε?
8: Το συντομότερο.
7: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
8: Μια χαρά.
7: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
8: Όχι και πινακίδα στην εισπίγκη μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
7: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
9: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28 31 0 75 000 ή στο rethymno.autovision.gr.
10: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
3: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 2831-0570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
11: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
12: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
13: Κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
14: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
13: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
14: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
13: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε κι εμείς.
15: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
16: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
15: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
16: Ψυχολογία,
15: παιδαγωγικά,
16: τουρισμός,
15: προπονητική,
16: αισθητική,
15: διοίκηση,
16: μαγειρική,
15: πλήρωμα ασθενοφόρου
16: και πολλά ακόμα.
15: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
16: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
15: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
16: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
15: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
16: 28 310 24 111
15: και www.mbs.com.gr.
16: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
17: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες, ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πλυστικά, ηλεκτροκίνηση της Ηλεδάκης, εμπορία και σέρβις μηχανημάτων, περιελήξεις μοτέρ, Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο, τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
18: Αλφα στους 104,7.
19: Στο Ρέθυμνο, τα μεσφαίρα αφατιστικά.
20: Που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
21: Time out για Θράκων.
22: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
21: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
22: Πέσε μπάλιτσα με Thracon.
23: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
24: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
25: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας,
0: Ντολμάς.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπαρμπεκιού, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
26: Go, go, go, go.
27: Διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
28: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,95. Παγωτό βανίλια 940 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,44. Και τσουρέκι με γέμιση πραλίνα σουντουκιού 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 1,87. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
2: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
1: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
3: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
4: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
5: Κύριε Αντών,
4: ναι.
5: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
6: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα από το κινητό σου. Έχεις DBI. Έχεις τράπεζα.
7: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι, ναι, τι κάνατε?
8: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
7: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
8: Νιώστε ασταμάτητοι.
7: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
9: Σφαίρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.
10: Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε, έρχεται και ο Νίκος Οικονομόπουλος. Λοιπόν, μπορεί εσύ να με ακούς αυτή τη στιγμή οδηγώντας το αυτοκίνητό σου. Με προσοχή πάντα, έτσι. Μπορεί επίσης, έχοντας ακούσει αυτό που θα σου πω τώρα, να βρεθείς να έχεις τον έλεγχο ενός ολόκληρου αεροπλάνου. Διότι Aegean και Olympic Air δίνουν για άλλη μια χρονιά υποτροφίες σε 40 νέους που θέλουν να γίνουν πιλότοι. Τέλειο. Μάθε περισσότερα και κάνε την αίτησή σου στο aegeanair.com. Πολύ και καλή επιτυχία. Έρχεται ο Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια.

0: και ο Διονύσης Χινάς στον αέρα του Σφαίρα 102.2. Κάπου σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας αφήσω. Από τις 3 ακριβώς μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιωργαντάς. Πρώτα Θεός και πάλι εδώ αύριο Σάββατο. Σας περιμένω όλους 12 το μεσημέρι. Έχουμε Σφαίρα Top 30. Να μην λείψει κανείς. Ξέρετε τι έρχεται αμέσως τώρα, τα μπουμπούκια μας. Απογευματινό Σφαίρα, Έλληνα Παπίλα, Νικόλας Ράπτης, σε λίγο κοντά σας. Να προσέχετε τους εαυτούς σας, φιλάκια, απειρά, καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Τι σχέση έχει ένας χτίστης με έναν δάσκαλο? Ασχολούνται και οι δύο με τούβλα.
3: Καλά ήταν, εύκολα, αλλά εμείς δεν γράψαμε.
1: 6 με 7, 8,
4: 9, 10.
1: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
5: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 5 στον Σφαίρα 102.2.
6: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
7: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
8: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
7: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
8: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
11: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
10: Άντε καλέ, εγώ.
12: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
10: Μα τι λες?
12: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
10: Ποια χαρτιά?
12: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab.
13: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινά σήμερα δωρεάν.

0: Είναι καλύτερο.
1: Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
2: Για το σπίτι Βέχρο. Και τελείως.
3: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
2: Η ώρα είναι 5.
4: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.

0: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος. Εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.
1: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
2: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
1: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ρέθυμνο για μια μοναδική συναυλία, την Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Φρούριο Φορτέτσα.
2: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει, δεν θα μένα εδώ.
1: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
2: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
1: Γιώργος Σαμπάνης, Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Αγάπη μου, ωραίο πράγμα ο καλός ύπνος, ε!
1: Α, μη μ' αρχίζεις πάλι με καινούριο στρώμα κτλ.
2: Να στείλουμε επιτέλους το κρεβάτι στο παιδί, να κοιμάται σαν τον άνθρωπο. Πάρε τον Αντώνη το Μακρυμανολάκι.
3: Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
2: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
3: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
2: Αντώνης Μακρυμανολάκης. Και να κοιμάστε ήσυχοι.
3: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
4: Δύναμη,
5: εμπειρία,
4: γνώση,
5: εξειδίκευση.
4: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
5: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
4: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
5: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
4: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα

0: με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
1: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
2: Πώς πάει?
3: Με άφησε.
2: Τι, γιατί, τι συνέβη?
3: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
2: Και τώρα?
3: Τώρα θα καλέσω την οδική.
1: Η λύση.
4: Κουτεντάκης.
1: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
4: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
5: AutoFit.
1: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
4: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
5: AutoFit.
1: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
4: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
6: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310 20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
7: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
8: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με τον boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
9: Ρωμαίος,
10: Ιουλιέτα,
9: από του Μπόστ την Μπένα.
10: Έργο παλιό,
9: ασύγχρονο,
10: που αφορά και σένα.
9: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
10: Ρωμαίος Σακελαρίου,
9: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
10: Σε ρόλο παραμάνας,
9: χωρίς καμιά ντροπή,
10: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
9: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
10: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
9: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
10: τρεχάτε για να δείτε.
11: Παρασκευή 10 Ιουλίου, Θέατρο Εροφίλη, Φορτέζα.
1: Σφαίρα 102,2 για το ρέθινο, συντονίσου. Αλφα FM 104,7.

Ώρα και πούς. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Παρασκευή 10 Ιουλίου. Κουφόβραση. Μύρλα.

και λιγάκι άνοια. Όλα αυτά συντελούν 10 Ιουλίου να δημιουργούν μια μέτρια ψυχοσύνθεση, αλλά εμείς θα τη φτιάξουμε. Θα είμαστε εδώ παρέα μέχρι και τις 8. Η Έρη μας είναι στη ρύθμιση του ήχου. Νικόλας Ράτσης στο ένα μικρόφωνο μετά από περίπου 10 μέρες. Η Ελίνα δεν θα είναι εδώ σήμερα. Είδα στο γκρουπ ότι έτυχε κάτι. Πιστεύω ότι δεν θα συναντηθούμε και ποτέ μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η χρονιά. Οπότε να είναι καλά, να περνάει καλά, να είμαι κι εγώ καλά, να περνάω καλά. Ό,τι είναι, είναι. Ό,τι γίνει, γίνει. Ό,τι έρθει, έρθει. 6-9-36-10-102-2 τα μηνύματα σας στο Viber της εκπομπής, 2-11-700-79-31 το τηλέφωνο της εκπομπής που θα σας χρειαστεί, γιατί έχουμε και διαγωνισμούς, έχουμε οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων Water Fun Water Park, έχουμε και κόμπο από Pizza Fun, έχουμε τα πάντα όλα. Μισό λεπτό να ανοίξω και το Viber, μόλις το βρω εδώ πέρα, δεν έχω ανοίξει τίποτα. Μισό λεπτό, ωραία, είμαστε πάρα πολύ ωραίοι. Παρασκευή 10 Ιουλίου, χρόνια πολλά στην Αμαλία και την Αμελή, να πω χρόνια πολλά στην κόρη μου, η οποία σήμερα γιορτάζει, το μπουμπούκι μου, και χρόνια πολλά σε όλες τις Αμαλίες και τις Αμέλειες που γιορτάζουν σήμερα. Επειδή πριν βαφτίσουμε την κόρη μου είχα κάνει μια έρευνα, εμείς την κόρη μου τη συλλάβαμε στη Λατινική Αμερική, οπότε το όνομα Αμέλεια είναι ένα όνομα το οποίο προέρχεται, διάβασα, από τη Λατινική Αμερική και σημαίνει αυτή που αντιστέκεται με σθένος. Αμαλία ήταν και η πρώτη γυναίκα η οποία οδήγησε αεροπλάνο, να γνωρίζουμε έτσι και λίγο τα ιστορικά. Η Γερμανίδα Αμαλία, που μου διαφεύγει το επώνυμό της, ζητώ συγγνώμη. Λοιπόν, σήμερα δεν υπάρχουν καταχωρημένες απεργίες, ούτε κάτι άλλο βλέπω μέχρι έτσι τέλος Ιουλίου. Σαν σήμερα πολλά έχουν συμβεί, από τα σημαντικά, το 1911 κυκλοφορεί στην τουρκοκρατούμενη Θεσσαλονίκη το πρώτο φύλλο της εφημερίδας Μακεδονία. Το 1911 έγινε η πρεμιέρα, ενώ στα υπόλοιπα, το 1964 η Mary Quad προκαλεί επανάσταση στη μόδα με τη μίνι φούστα στην Αγγλία. Το 1964 ήταν πρώτη φορά που εμφανίστηκε η μίνι φούστα και το έκανε η σχεδιάστρια Mary Quad. Μίνι φούστα, ωραίες οι μίνι φούστες, μ' αρέσουν, ειδικά σε γυναίκες που έχουν και έτσι πολύ ωραία πόδια, με χαρά να τις βλέπουμε, να τις θαυμάζουμε. Και. Λοιπόν, κίνηση. Κίνηση εκεί έξω, κυρίως η άνοδος του Κηφισού βλέπω έχει τα προβλήματά της. Από το Κορυδαλό, από εκεί από το Εγάλαιο που πιάνει μέχρι και τους Αγίους Αναργύρους εδώ. Μετά η Αττική Οδός από το Μαρούσι μέχρι και την Ανθούσα περνάς Βρυλίσια και αυτά στο ύψος του Ντράφη ψηλό σταματάει. Μεσογείων Κηφισίας παραλλήλως τμηματικά υπάρχουν τα προβλήματά και η Κηφισία σε χειρότερη κατάσταση. Και η άνοδος και η κάθοδος τμηματικά έχουν κάποια μικροπροβληματάκια. Λεωφόρος Αλεξάνδρας το ρεύμα που πηγαίνει προς Κηφισίας. Στα δύο πανεπιστημίου παραλλήλως έχουν και αυτές λίγα προβλήματα και γύρω γύρω από τον εθνικό κήπο εκεί στο Ζάπιο, Αρδιτού και τα λοιπά, τα γνωστά. Τώρα η Φιλολάου και εκεί στον Άγιο Αρτέμιο υπάρχουν προβλήματα. Στα νότια πέρα βρέχει, κανένα πρόβλημα προς το παρόν δεν βλέπω, μόνο εκεί λίγο στο ύψος του Ελληνικού και στην παραλία Καλαμακίου του Λεωφόρου Αλίμου στην άνοδο. Πειραιάς είναι κόκκινος, και η Σκυλιτσή και η Μικράς Ασίας, Κόνωνος και η Γούναρη είναι κατά κόκκινη, αλλά φαντάζομαι ότι υπάρχει κόσμος ο οποίος τώρα φεύγει να πάει τις διακοπές του ή επιστρέφει, έχουμε και τουρισμό, οπότε αρκετή υπομονή στο λιμάνι του Πειραιά, είναι η περίοδος αυτή η οποία είναι αρκετά πιεστική. Λοιπόν, δεν έχουμε κάτι άλλο προς το παρόν, πάμε να συνεχίσουμε μουσικά και επιστρέφουμε σε λίγο.

από τη Σματινόσφαιρα 102.2.

0: Τώρα το κατάλαβα το μπάι.
1: Μαρσό και Γρανίτα Λεμόνι, πολύ ευχάριστο έτσι καλοκαιρινό έτσι τραγουδάκι από τη Μαρσό. Μου έφτιαξε τη διάθεση. 6936 10 102, τα μηνύματά σας στο Viber της εκπομπής. Και πάμε σε άλλα νέα.
2: Άλλα νέα.
1: Πολλά και διάφορα έχουν συμβεί. Πολλά και στενάχωρα. Άλλα λιγότερο στενάχωρα. Άλλα σου δίνουν ελπίδα. Άλλα τα διαβάζεις και παίρνεις χαρά. Αλλά έτσι είναι η ζωή. Πάμε λοιπόν σε άλλα νέα. Διαβάζω εδώ ότι υπήρξε ανώνυμο email στο ελληνικό FBI που άνοιξε ξανά το φάκελο της Μαρφίν. Και στην Ευελπίδων δύο συλληφθέντες για την υπόθεση του φωνικού εμπρησμού στη Μαρφίν και ψάχνουν άλλον έναν. Δεν ξέρουμε τι έχει υποθεί στο mail, δεν ξέρουμε τι γράφεται στο mail, αλλά άνοιξε ο φάκελος και έχουμε ήδη δύο συλλήψεις. Φαντάζομαι ότι είναι ένα πολύ σημαντικό email που πήγε στο ελληνικό FBI. Τώρα στα υπόλοιπα νέα, έσπασε παράθυρο σε πτήση πολύ γνωστής εταιρείας που υπάρχει και εδώ στην Ελλάδα από Θεσσαλονίκη και βγήκε, υπήρξε άνθρωπος σέρβος επιβάτης, ο οποίος επειδή έσπασε το παράθυρο, καταλαβαίνετε ότι τον ρούφηξε το παράθυρο και βγήκε το κεφάλι του με τους ώμους βγήκε έξω. Αυτό το έζησαν όλοι οι επιβάτες. Όπως καταλαβαίνετε, ξαναπροσγειώθηκε το αεροπλάνο. Τον τραβάγαν τον άνθρωπο σε δηλώσεις ότι αυτό λέει ούτε στη χειρότερη ουσιαστικά ταινία τρόμου δεν το έχουμε δει να συμβαίνει. Αλλά έσπασε παράθυρο σε πτήση έτσι πολύ γνωστής εταιρείας η οποία έχει και έδρα εδώ στην Ελλάδα. Τώρα στα υπόλοιπα, κάτι περίεργο έγινε στην Εύβη. Εκατοντάδες ψάρια νεκρά ξεβράστηκαν σε παραλία της Εύβοιας και δεν μπορεί να εξηγήσει ο κόσμος για ποιο λόγο έχει συμβεί αυτό. Στα πιο έτσι γενικά νέες ταυτότητες, αλλάζουν από 3 Αυγούστου τα πράγματα και θα επηρεαστούν και όσοι έχουν αργήσει να βγάλουν τη νέα ταυτότητα. Ο Ερντογάν έκανε δώρο στον Κυριάκο Μητσοτάκη ένα πιστόλι, κλασικό πιστόλι, αυτά τα καουμπόικα, εξάσφαιρο, αυτά που φοράγαμε και μικροί όταν ντυνόμασταν τις αποκριές, με τα καψούλια που λέγαμε, πιστόλι που του χάρισε ο Ερντογάν στη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Γενικά πολλά δώρα, πολύ δώρο πιστόλι παίζει τις τελευταίες έτσι μεταξύ των ηγετών. Δεν ξέρω για ποιο λόγο γίνεται αυτό, θα μπορούσαν να πάρουν κάτι άλλο δώρο. Στα υπόλοιπα νέα της ημέρας, κάτι τι είχα βρει που ήταν έτσι πέρας. Α ναι, ότι στη Ραφίνα αυτοκίνητο σφήνωσε στον καταπέλτη του πλοίου και μπλόκαρε την αποβίβαση. Στους καταπέλτες που είναι πίσω, κάπως το αμάξι πήγε να μπει, αυτά σφήνωσε και δεν μπορούσαν να κλείσουν και υπήρχαν αρκετές καθυστερήσεις εκεί. Συμβαίνουν στην Ελλάδα, δεν βαριέσαι με τίποτα, κάθε μέρα συμβαίνει και κάτι. Ενώ στα ευχάριστα η κολύμβηση γίνεται υποχρεωτική και στην Τετάρτη Δημοτικού. Πάνω από 52.000 μαθητές συμμετείχαν φέτος, το οποίο είναι κάτι πολύ ωραίο, γιατί και εμείς που μεγαλώσαμε στην επαρχία τότε, επειδή ήμασταν σε παραθαλάσσια πόλη, από πολύ μικροί οι γονείς μας έριξαν στη θάλασσα, ενώ επειδή υπήρχαν ναυτικοί όμιλοι και τέτοια, και επειδή στην επαρχία δεν έχεις να κάνεις και πάρα πολλά πράγματα. Με ένα θυμάμαι, οι γονείς μου από τον Υπηαγωγείο με είχαν γράψει το ναυτικό όμιλο, που ξεκινούσαμε τότε, δεν υπήρχε κολυμπητήριο, ξεκινούσαμε στη θάλασσα δειλά-δειλά με τις ανιδούλες μας και τέτοια. Και γι' αυτό αυτή τη στιγμή είμαι ένα δελφίνι, είμαι ένα καρχαρία. Αν με ρίξει με στο νερό, δεν μπορώ να. Δηλαδή, επιβιώνω, μπορώ να κρατήσω την ανάσα μου γύρω στα 42 λεπτά. Και καταλαβαίνετε ότι μπορεί να γίνουν θαύματα μέσω αυτού. Γι' αυτό και η κολύμβηση είναι υποχρεωτική και στην Τετάρτη Δημοτικού, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν λέγομαι τυχαία το δελφίνι της Ιταίας. Αυτό έχω να πω ακριβώς. Και πάμε να συνεχίσουμε με Κωνσταντίνο Αργυρό.
3: Πες 104,7 μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
4: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
5: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκίνητου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353. Έμεινε ένας.
6: Εγώ είμαι!
5: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
6: Νιώθω λίγο περίεργα.
5: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
7: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς. Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon. Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά. Αλήθεια! Είναι η καλύτερη σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase. Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη καλέ? Εγώ θα πάω. Γράφε. 2831-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί πιστεύω και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά? Σωστά. Αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία. My way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια. Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
3: Αλφα στους 104,7. Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στο Ρέθυμνο.
8: Μια και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Τάπα, τσούρος, κλαδαμαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
11: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
10: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
12: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
13: Τι κι αν δεν είσαι σε νησί να κάνεις πλάτσα πλούτσα, μπορείς να κάνεις διακόπες στη θεία σου στη Λούτσα. Μην πλύνεις τα μπαλκόνια, μην πήξεις τη δουλειά, φτιάξε ένα φραπέ κι άραξε χαλαρά.
14: Ας πιούμε σε αυτό. Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νες καφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
15: Φραπέ, χαλαρά.
16: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
9: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
15: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
17: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
18: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Μυρολογήτρα της Καμίλα Λάκμπεργκ από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μία μαθήτρια εξαφανίζεται. Η Φιελμπάκα παγώνει. Για τον Πάτρικ και την Ερίκα, η υπόθεση γίνεται επικίνδυνα προσωπική. Το 12ο βιβλίο της best-seller σειράς Φιελμπάκα με το πιο διάσημο ζευγάρι της αστυνομικής λογοτεχνίας. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
20: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
21: Η ζωή στους εξωτερικούς χώρους αξίζει το δικό της προορισμό. Casa di Pazzi, στη Λεωφόρο Κηφισίας 190, στην Κηφισιά, ένας νέος χώρος αφιερωμένος αποκλειστικά στο outdoor living. Η κορυφαία ιταλική οίκη Outdoor Design. Ιδέες, έμπνευση και ολοκληρωμένες προτάσεις για τον εξωτερικό χώρο σας. Casa di Pazzi Outdoor Living, Λεωφόρος Κηφισίας 190, Κηφισιά. Casa di Pazzi.
22: Τζοχάνα, για λέει.

0: Για λέγε! Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Μεγάλες προσφορές καθημερινά σε επώνυμα αρώματα και καλλιντικά στα καταστήματα και το e-shop Πατίστας. Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
1: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Νοξίμα και Straight αποσμητικά σε χρυσές τιμές. Pantene Shampoo 400 ml μόνο 3,28. Και Always Serviettes 2-1 δώρο. Προϊόντα Nivea σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
2: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και τώρα αν ψάχνεις ποια θα είναι η επόμενη αποδρασή σου, η απάντηση φυσικά είναι Μάλτα. Τώρα με τις απευθείας πτήσεις της Aegean από Αθήνα για Μάλτα, το μοναδικό νησί των υποτών, είναι μόνο μία πτήση μακριά. Εκεί που μπορείς να βρεις από ιστορικά σοκάκια μέχρι χρυσές ακτές, γαλαζοπράσινα νερά, ξέφρενη νυχτερινή ζωή. Την περιμένεις λοιπόν, μπες στο aegeanair.com, κλείσε θέση τώρα και απόλαυσε τη Μεσόγειο στα καλύτερα της. Και τώρα στην παρέα μας είναι και το Lamination Effect που μέχρι σήμερα βρίσκουμε μόνο στα κομμωτήρια και σε εξειδικευμένες υπηρεσίες Beauty Experts. Έρχεται πλέον και στο σπίτι. Η Sios παρουσιάζει το νέο Sios Intense Glaze. Η νέα σειρά περιποίησης χαρίζει εκτυφλωτική λάμψη, προστασία από φθορές, αποτελεσματικό έλεγχο και. Το Σάββατο 11 Ιουλίου η Sios διοργανώνει ξεχωριστό pop-up event στη Βάρκιζα Resort από τις 11 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Sios Intense Glaze μοιράζεται μαζί μας όλα τα μυστικά για ultra glossy και λαμπερά μαλλιά και σας περιμένουν εκεί για να ανακαλύψετε τη νέα εποχή της λάμψης στα μαλλιά.

0: απογευματινό σφαίρα 102.2.
1: Παρέα στον σφαίρα με το Θοδωρή Φέρι.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Ανεκδότο της ημέρας.
2: Σε αλλού να ράζουν οι καμπόιδες, να πούμε άγρια δύση κτλ. Και που έχετε ένα άλλο. Ακούγεται κάποιος να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένος, σκισμένος στα ρούχα του, έτοιμο θάνατος.
3: Λέει, παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε, έρχεται ο μαύρος Πιτ.
2: Πέφτει κάτω, ο μαύρος Πιτ, ο μαύρος Πιτ.
4: Πέθανε.
2: Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάν, ο μαύρος Πιτ, τι θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένας τύπος από το άλογο, πολύ άγριος να πούμε, με μουστάκι, εκεί ιστορίες, πιστόλια ζωσμένος. Μπαμ! Σκάει την πόρτα του σαλούν. Ο μαύρος Πιτ, ο μαύρος Πιτ, ο μαύρος Πιτ. Λοιπόν, λέει, επειδή έχω ρεξούλες σήμερα, λέει, δεν θα σας σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρίς με το σαλούν, ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Ω, σκοτώ, πού, πού. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Α, πού, πού, πού. Η ομάδα Α τώρα πλακώ στις κλωτσιές την ομάδα Β. Τρέχουν, ρίχνουν κλωτσιές. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιές. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσου, πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσου και άλλο το πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται ο μαύρο σπίτι.
0: Πρωινό Σφαίρα.
5: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
6: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Έλεος ρε Μάκη. Όλα.
9: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
8: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
10: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
3: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
4: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
5: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
6: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
7: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
8: Κύριε Αντώνη,
7: ναι.
8: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
9: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις την DBI. Έχεις τράπεζα.
10: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
11: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με 2 όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98. Και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, Σάιος και Dixan άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
12: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
13: Είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
14: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
13: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
14: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
13: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
14: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
13: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
14: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
15: αλλά δικό μας είναι.
14: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου. Και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
17: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
18: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα

0: ώρα είναι 6.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
3: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
1: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
4: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
5: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
4: Φυσικά, για πότε?
5: Το συντομότερο.
4: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
5: Μια χαρά.
4: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
5: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
4: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
6: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
7: Ρωμαίος,
8: Ιουλιέτα,
7: από του Μπόστ την Μπένα.
8: Έργο παλιό,
7: μα σύγχρονο,
8: που αφορά και σένα.
7: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
8: Ρωμαίος Σακελαρίου.
7: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
8: Σε ρόλο παραμάνας,
7: χωρίς καμιά ντροπή,
8: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
7: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
8: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
7: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
8: Τρεχάτε για να δείτε.
9: Παρασκευή 10 Ιουλίου, θέατρο Εροφίλη, Φορτέζα. Ρενό Κλειό. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Ρενό ξαναγράφει ιστορία. Νέο Κλειό. Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Ρενό Κλειό από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Ρενό στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
10: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών 10.

0: από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
1: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
2: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή?
3: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
2: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
3: Ψυχολογία,
2: παιδαγωγικά,
3: τουρισμός,
2: προπονητική,
3: αισθητική,
2: διοίκηση,
3: μαγειρική,
2: πλήρωμα ασθενοφόρου
3: και πολλά ακόμα.
2: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
3: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποίησης.
2: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
3: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
2: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
3: 28 310 24 111.
2: Και www.mbs.com.gr.
3: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
4: Αλφα στους 104,7.
5: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
4: Αλφα στους 104,7.
6: Άκου δυνατά.
5: Άκου μοναδικά.
6: Αλφα.
4: Αλφα. Αλφα FM
7: 104,7.
8: 104,7.
9: Συντονίστηκες.
10: Κόλλησες.
11: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
12: Παρακαλώ.
13: Γεια σου Μιχάλη μου, Γιώργος ο άντρας της Vivian. Με το σπίτι καλά είσαι?
12: Έλα, μια χαρά.
13: Έχουμε ένα θέμα τώρα με την πεθερά μου εκεί πέρα. Κοίταξε, η πεθερά μου δεν θέλει να τον νοικιάσει τελικά.
12: Πάλι μου ξανασυμβεί, δεν γίνεται.
13: Το ξέρω, το είχε θέμα δηλαδή και με το έβαλε και τον καζόν τώρα να πούμε και λέει με τα παιδιά που θα πατάνε τον καζόν. Ξέρω, του έλεγε κάτι ασυναρτησίες στο βράδυ. Δεν θα ήθελα να τσακωθώ τώρα με τη γυναίκα. Δεν
12: είναι το άλλο. Καθαρίσει πάλι, δεν γίνεται αυτό το πράγμα, αλήθεια σου λέω. Δεν γίνεται
13: αυτό, λέω και εγώ. Ναι,
12: να, αλλά... τα βρείτε, πραγματικά σου μιλάω. Εγώ δεν ξαναμπαίνω πάλι σε αυτή τη διαδικασία.
13: Ξέρεις πόση ώρα μιλούσαμε χθες. Κάτι έγινε με κάτι βαψίματα, κάτι έλεγε αυτή τώρα, μουρμούριζε. Δεν ήθελα να μπω τώρα και εγώ στη διαδικασία τώρα. Πεθερά μου είναι,
12: για το βάψιμο, δεν
13: κάτι για το βάψιμο κάποιος.
12: Άκουσε με λίγο.
13: Και να μου πούνε για τα μπατζούρια και τόνα και τ' άλλο. Βρε καλή μου, βρε χρυσή μου.
12: Τα έχω καθαρίσει όλα. Τα μπατζούρια τα έβγαλα από τους αρμούς. Τα έχω φτιάξει όλα. Έχω φωνάξει πάνω
14: από όλα. Ναι, που μιλήσατε.
13: Να σου πω κάτι όμως τώρα. Με βάζετε μένα τώρα να βγάλω το.
12: Δώστε μου λίγο.
13: Θέλω να μιλήσετε λίγο αριστερά. Μίλα λίγο. Μίλα λίγο.
14: Έλα, παιδί μου.
12: Ακούστε με λίγο.
14: Μισό λεπτό, παιδί μου, γιατί τρώω κάτι κονφλέξι.
12: Λοιπόν, εγώ το σπίτι αγάπησα από την πρώτη στιγμή. Η γυναίκα μου ακόμα περισσότερο.
14: Είδατε, δεν το αγαπήσατε, δεν το πονέσατε.
12: Κάνετε μεγάλο λαό.
14: Σε αυτό το σπίτι εγώ έγινα μάνα, γιαγιά, αδερφή.
12: Και εγώ θέλω να μεγαλώσω το παιδί μου εκεί. Και μ' αρέσει που είστε οικογένεια όλοι.
14: Και
12: εγώ την οικογένειά μου θέλω να βάλω.
14: Ψήνουμε εμείς. Ψήνετε, παιδί μου, παίζει μου, είσαι ψήστης, καλός, να ξέρω.
12: Γιατί, για καρβουνά.
14: Ναι.
12: Αχ, δεν το έχω, αλλά θέλω να προσπαθήσω. Δεν έχω
14: προσπαθήσει.
12: Ήμουν τόσο σίγουρο που σας άφησα. Δηλαδή, δεν λέω, δεν έχω πρόβλημα.
14: Εσύ, παιδί μου, ακούγεσαι τόσο γλυκό, σαν ήμουν νέα, θα σε ερωτευόμουν, έτσι από το τηλέφωνο. Τι χρώμα το έβαψε στο πατζούρι, παιδί μου?
12: Δεν έβαψα καλά, κανένα πατζούρι.
14: Α!
12: Το έβγαλα για να καθαρίσουμε λίγο τον αρμό, γιατί δεν άνοιγε.
14: Ο αρμός.
12: Από τη βρώμα, επειδή η προηγούμενη κοπέλα, ναι, το σπίτι το είχε πενταβρώμικο, συγγνώμη κιόλα.
14: Εγώ το είδα έτσι που τα άφησε η κοπέλα και πιάστηκε ψυχούλα μου, λέω, παιδί.
12: Όχι, καλέ, μη
14: στεναχωριέστε. Εγώ...
12: Για το καλύτερο τα κάνω όλα.
14: Συμπαρθενιάστηκα. Σκεφτόμουν μήπως, αν τελικά τα βρούμε, γιατί μήπως, μοβ μπορείς να τα βάψεις, παιδί μου, μοβ. Τα πατζούρια.
12: Γιατί τι είχε αυτό χρώμα το καφέ?
14: Είναι πιθανόν τζίδικο το καφέ. Δεν πειράζει.
12: Δεν θα μπούμε στην Κυριακή, άμα να το κάνουμε πιο μετά.
14: Εγώ αυτό το σπίτι, πες το παιδί του Μιχάλη, αν είναι. Τι θα πάρετε εσείς?
15: Καφέδες θα πάρουμε για τη Βίβια.
14: Πάρε μια μπυρίτσα να πιούμε.
15: Μπύρα τι, εντάξει.
14: Ό,τι να είναι. αυτό που έχω να σου πω είναι ότι επειδή μου εγώ είναι τα παιδικές μου αναμνήσεις εκεί πέρα μέσα. Το πρώτο μου φίλη, τώρα έτσι μεταξύ μας εδώ, γιατί έφυγε και ο... Ξεπαρθενιάστηκα εκεί μέσα. Ένα βράδυ του Ιούλη του 52. Και εκεί...
12: Μια μπήρα, ναι.
14: Και έμεινα με τον άντρα μου σε αυτό το κρεβάτι, παιδί μου, μέσα. Είπαμε πολλά χρόνια, κατάλαβες. Τι να πω, παιδί μου, θα σας δώσω εδώ το γαμπρό μου να μιλήσετε. Ελπίζω να τα βρείτε.
13: Τα βρήκα, εντάξει.
12: Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι, ναι. Εγώ θα έχω πρόβλημα με αυτή τη γυναίκα. Γενικά σου μιλάω τώρα.
13: Κοίταξε, να σου πω τώρα ειλικρινά, κοίτα, εμένα τώρα πεθερά μου είναι. Εντάξει, δεν την αγαπάμε, αλλά είναι πολύ δύσκολος άνθρωπος. Την προηγούμενη κοπέλα την είχε τρελάνει. Τι να σου πω τώρα. Κοίτα, τον τελευταίο καιρό πίνει αρκετά.
12: Τώρα π.χ. μου είπε να βάψω τα μπατζούρια μου.
13: Α.
12: Θα το ξεχάσει, δεν ξέρω γιατί.
13: Και αυτό τα θυμάται, δεν είναι ότι δεν θα τα θυμάται. Δηλαδή θα έρθει να δει τώρα τα μπατζούρια, αν είναι μοβ και τα λοιπά. Πόσα μπατζούρια είναι, 4-6 πόσα είναι. Ναι, ναι. Αυτό λέμε για τα μπατζούρια, λέμε.
14: Για τα βάψει ροζ, ροζ.
13: Μοβ δεν είπε στον άνθρωπο.
14: Ροζ είπα. Ροζ, ροζ.
13: Μοβ, μα μοβ δεν είπε.
14: Ροζ.
12: Καλά, μοβ άκουσα.
13: Και εγώ μοβ άκουσα. Ωραία, μπλέξαμε.
12: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
13: Μητέρα, ροζ δεν μου είπε μόνο τώρα. Μόβιρος, αποφάσισε όμως γιατί ο άνθρωπος θα πάει να πάρει μπογιατζή. Δηλαδή θα φοράξει τον μπογιατζή.
12: Να τον ακυρώσω σήμερα τον μπογιατζή για να δω και εγώ τι θα κάνω σήμερα.
13: Ναι, όχι, ό,τι είπε τώρα. Κοίτα,
12: δεν σου λέω γι' αυτό. Δεν σου λέω γι' αυτό. Σου λέω για γενικά αν θα έρθει στο σπίτι.
13: Α, για να έχει θέμα γενικά.
12: Ναι,
13: πάντως με το χρώμα, δηλαδή ό,τι σου είπε τώρα, κίτρινο. Δηλαδή κάτω για να τελειώνουν.
12: Τώρα είπε κίτρινο, είπε μόβ, μετά ροζ και τώρα λιλάτι. Από το καφέ δηλαδή που είναι. Τέλος πάντων, κλείσα να πάρω να μιλήσω εγώ.
13: Όχι, κίτρινο είπε από την αρχή.
12: Καλά, κλείσε τώρα, κλείσε, έλα μου, γεια.
13: Κίτρινο ήτανε. Μιχαλή.
12: Ναι.
13: Μην τολμήσετε και δεν το βάψετε κίτρινο, γιατί θα τρελαθούμε εμείς εδώ στο σφαίρα 102,2, είμαστε τρελοί. Δεν είμαστε καλά, Μιχαλή.
7: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Άκου δυνατά. Άκου μοναδικά. Άκου 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στη γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον ερεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
3: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
4: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
5: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας ακόμη και στο χώρο σας υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάνας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
6: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2026.

Γιάννης Κότσιρας. Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπονούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης και ως Κηδήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
1: Τι νέα, πώς πάει?
2: Με άφησε.
1: Τι, γιατί, τι συνέβη?
2: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
1: Και τώρα?
2: Τώρα θα καλέσω την οδική.
3: Η λύση.
4: Κουτεντάκης.
3: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
4: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
5: AutoFit.
3: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
4: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογίο με εξειδίκευση στα Opel.
5: AutoFit.
3: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
4: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
6: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
7: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
6: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ρέθυμνο για μια μοναδική συναυλία, την Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Φρούριο Φορτέτσα.
7: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει, δεν θα μένα εδώ.
6: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
7: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
6: Γιώργος Σαμπάνης, Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
7: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
8: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι?
9: Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
8: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
9: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
8: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
9: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
8: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
9: Αλήθεια!
8: Είναι η καλύτερη σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
9: Περίμενε, περίμενε. Γεια, πες μου ένα τηλέφωνο.
8: Για την κόρη σου.
9: Ποια κόρη καλέ,
8: εγώ θα πάω. Γράφε 28-31-030-250.
9: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
8: Θα χαρεί πιστεύω και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
9: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28-310-30-250, σωστά?
8: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
9: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28-310-30-250 για το ραντεβού. Τέλεια.
8: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
10: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310-20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
11: Αλφα στους 104,7.
12: Πάει Βαλεντίνο.
13: Σαν παραστήσει εσύ,
5: ξεπροβάλλεις μπρος στα μάτια μου.

0: Alpha FM.
1: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
2: Non-stop mix.
1: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
2: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
1: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο e-Vitara, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο e-Vitara από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
2: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
3: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, από σκληριντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
4: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος. Εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.
5: Πω, κοίτα τι ρίχνει έξω. Κατακλυσμός. Δεν πάμε πουθενά.
6: Εμείς όχι, αλλά ο Αντώνης ο Μακρυμανολάκης παντού και πάντα. Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
5: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
6: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
5: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
6: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
7: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη. Μηχανήματα καθαρισμού. Πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13. Μισήρια. Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
8: Ρωμαίος,
9: Ιουλιέτα,
8: από του Μπόστ την Μπένα.
9: Έργο παλιό,
8: μα σύγχρονο,
9: που αφορά και σένα.
8: Ιουλιέτα, η Ρωμανέ.
9: Ρωμαίος Σακελαρίου.
8: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
9: Σε ρόλο παραμάνας,
8: χωρίς καμιά ντροπή,
9: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
8: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
9: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
8: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
9: Τρεχάτε για να δείτε.
10: Παρασκευή 10 Ιουλίου, Θέατρο Εροφίλη, Φορτέζα. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Η νούμερο 1 κατασκευαστική που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις σας. Οικοδομική γερανή, μπετά, παντός τύπου, πιστοποίηση ISO. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Σφακάκι, Πέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698-8722-338 και 698-725-2113. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Οι ανάγκες σας, προτεραιότητά μας.
11: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και

0: επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
1: Αλφα στους 104,7.
2: Δεν γνωρίζουμε γλώσσα, γνωρίζουμε καλή μουσική.
3: Άκου δυνατά,
4: άκου μοναδικά.
5: Αλφα.
6: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
7: Μπορείτε ένα email εδώ πέρα προσφορά. Αδυνάτης στο σπίτι. Τι θα κάνουμε, θα φέρω ένα security να φυλάει το ψυγείο. Δεν είναι εγώ, αλλιώς δεν γλιτώνουμε τίποτα.
1: Αλφα FM 104,7.
2: 104,7.
6: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
8: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

Φταίτε ψυχή μου, την έχω πατήσει μαζί σου. Φταίω, εγώ το παραδέχομαι για όλα μόνο φταίω. Συγγνώμη που δεν ήμουνα αυτό που

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
3: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
2: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
3: Σερβίζω Catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
2: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
4: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310 20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
5: Δύναμη,
6: εμπειρία,
5: γνώση,
6: εξειδίκευση.
5: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
6: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
5: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
6: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
5: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
6: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
7: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
8: Προβιάς Δημήτρης. Λόγο τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
9: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων, τηλέφωνο 28310 2590.
10: Vision, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
11: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
10: Φυσικά, για πότε?
11: Το συντομότερο.
10: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
11: Μια χαρά.
10: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
11: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
10: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
12: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
13: Αλφα στους 104,7.
14: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
15: Έλα Γρηγόρη, καλημέρα, τι κάνεις?
16: Έλα Μένιο μου, καλημέρα, τι κάνεις αγόρι μου?
15: Είμαι παντρεμένος, έχω 4 παιδιά από 2 γάμους.
16: Πες μας λίγο πόσα παιδιά, γιατί δεν ακούσαμε, δεν ακούστηκε καλά.
15: 4 παιδιά.
16: 4 παιδιά, πάρα πολύ.
15: 4 παιδιά.
16: Αυτή τη στιγμή είσαι άνεργος?
15: Άνεργος είμαι.
16: Είσαι ένας άνεργος με 4 παιδιά.
15: Μεγάλος φαν της Ρίδας Σακελαρίου.
16: Γιατί θες να ασχοληθείς με τη μαγειρική, τι είναι αυτό?
15: Με εμπνεύστηκα από το ψυγείο μου που το ανοίγω και ψάχνω το μεταξύ, τρελαίνομαι γιατί θέλω να μαγειρέψω μερικές φορές και προσπαθώ να κάνω απλές συνταγές με πράγματα που έχουν περισσέψει στο ψυγείο. Εν τω μεταξύ όλα τα παιδιά, ξέρεις, τρελαίνονται για μακαρόνια. Αποφάσισα να κάνω μια συνταγή μακαρόνια με 4 τυριά.
16: Με 4 τυριά. Έχει να κάνει καθόλου με τα 4 παιδιά, τα 4 τυριά?
15: Όχι, όχι. Απλά ήθελα να βγατήσει λίγο η συνταγή και έβαλα ό,τι τυριά βρήκα στο ψυγείο.
16: Άρα το μυστικό για να κάνεις 4 τυριά, ποιο είναι?
15: Το μυστικό για να κάνεις 4 τυριά είναι να έχεις 4 παιδιά. Ωραία συνταγή, Γρηγόρη, μακαρόνια και από πάνω βάζεις 4 τυριά.
17: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094. Η ώρα είναι 8.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 6

0: Θα καλέσω την οδική.
1: Λύση.
2: Κουτεντάκι.
1: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
2: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
3: AutoFit.
1: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
2: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
3: AutoFit.
1: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
2: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
4: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και εξαφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μια εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28310-74770. Για πάρτι που γράφουν ιστορία.
5: Ρωμαίος,
6: Ιουλιέτα.
5: Από του Μπόστ την Μπένα.
6: Έργο παλιό,
5: μα σύγχρονο,
6: που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
6: Ρωμαίος Σακελαρίου.
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνας,
5: χωρίς καμιά ντροπή,
6: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
5: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
6: Τρεχάτε για να δείτε.
7: Παρασκευή 10 Ιουλίου, Θέατρο Εροφίλη, Φορτέζα.
8: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
9: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να προγραμματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
8: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγκαίνια καταστημάτων αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
9: Δεκαλικά Χνάρης.
8: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτα σας.
9: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν καύση τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
8: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μήλο Ποτάμου.
9: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση Χονδρική Λιανική.
8: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
7: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με τον boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
10: Αλφα στους 104,7.
11: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
10: Αλφα στους 104,7.

0: Alpha FM.
1: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
2: Non-stop mix.
1: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου.
2: Non-stop
1: mix με όλα τα hits στη σειρά.
2: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: φόβος μη μ' ακολουθεί.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Κουφός και ακούτε Θέμη Κωνσταντίνου.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
3: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69-37-246-890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
4: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμιγώς ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
5: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στον ομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
6: Ρωμαίος.
7: Ιουλιέτα.
6: Από του Μπόστ την Μπένα.
7: Έργο παλιό.
6: Μα σύγχρονο.
7: Του αφορά και σένα.
6: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
7: Ρωμαίος Σακελαρίου.
6: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο παραμάνας.
6: Χωρίς καμιά ντροπή.
7: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέα.
7: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
6: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
7: Τρεχάτε για να δείτε.
8: Παρασκευή 10 Ιουλίου, Θέατρο Εροφίλη, Φορτέζα.
9: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή?
10: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
9: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
10: Ψυχολογία,
9: παιδαγωγικά,
10: τουρισμός,
9: προπονητική,
10: αισθητική,
9: διοίκηση,
10: μαγειρική,
9: πλήρωμα ασθενοφόρου
10: και πολλά ακόμα.
9: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
10: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
9: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
10: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
9: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
10: 28-310-24-111
9: και www.mbs.com.gr.
10: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
9: και εσύ αυτό που αγαπάς.
11: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι?
12: Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
11: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
12: Φανταστικά είναι.
11: Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
12: Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
11: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
12: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
11: Αλήθεια!
12: Είναι η καλύτερη σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, L'Oréal, Kérastase.
11: Περίμενε, περίμενε.
12: Γεια, πες μου ένα τηλέφωνο.
11: Για την κόρη σου.
12: Ποια κόρη καλέ, εγώ θα πάω.
11: Γράφε 28-31-030-250.
12: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
11: Θα χαρεί πιστεύω και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
12: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28 310 3250, σωστά?
13: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
12: Ωραία, my way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28 310 3250 για το ραντεβού. Τέλεια.
13: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
1: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 51 510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
14: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκίνητου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 23 353. Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
15: Αν χαλάσει όμως...
14: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
9: Αλφα στους 104,7.
16: Άκου μουσική. Άκου μουσική. Μουσική. Εδώ. Εδώ. Εδώ. Τα ακούς όλα. Αλφα.
17: Εδώ. Εδώ. Τα ακούς όλα.
18: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best
19: of. Θυμάμαι τη μάνα μου, δεν είναι φοβερές ερωτήσεις που κάνεις, κάνουν οι μάνες, ρε φίλε.
20: Ναι.
19: Δηλαδή λες, μάνα,
20: ναι.
19: Φέρε μου μια πετσέτα. Τι έπατα η μάνα η Ελληνίδα, φοβερό, τι έπατα,
21: τι έπατα.
19: Να σκουπιστείς θες. Όχι, να χορέψω τσάμικο θέλω.
22: Γιάννη μου το, Γιάννη μου το.
19: Γιώργο,
21: ναι.
19: Γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε παιδιά?
21: Δεν ξέρω.
19: Δεν ξέρω, βρε, αγάπη μου, εξετάσεις είναι καλές. Τι είναι αυτή, Γιώργο?
21: Βγήκαν οι δικές σου.
19: Δεν ξέρω, ρε, μπαμπή.
20: Τι έγινε, εγώ, γιατί με κοιτάς?
19: Τίποτα, παιδί μου, σε κοιτάω γιατί...
20: Γιατί με κοιτάς έτσι?
19: Σε κοιτάω γιατί...
20: Πες μου κάτι έτσι για τα μάτια μου τώρα που με κοιτάς έτσι, πες μου κάτι για τα μάτια μου.
19: Τι στήθος είναι αυτό, μάτια μου?
20: Αι, παράτα μας.
9: FFM 104,7.
16: 104,7.
9: Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
16: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος. Εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι,

0: και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross, το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
1: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
2: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με το παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-75125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
3: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2026.

Γιάννης Κότσιρας. Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπονούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης και ως Κηδήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος. Ο ηγέτης στο νερό.
1: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
2: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
1: Φυσικά, για πότε?
2: Το συντομότερο.
1: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
2: Μια χαρά.
1: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
2: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
1: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
3: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
4: Αλφα στους 104,7.
5: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026. Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ρέθυμνο για μια μοναδική συναυλία την Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Φρούριο Φορτέτσα.
6: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει, δεν θα μένα εδώ.
5: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συναίσθημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
6: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
5: Γιώργος Σαμπάνης, Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
1: Ο δάσκαλος είναι εδώ. Ο δάσκαλος.
2: Τι κάνεις δάσκαλε, πώς είσαι?
1: Τι να πω ρε παιδιά.
2: Ετοιμάζεται, έχω μάθει δουλειά μαζί με το Σταν, αληθεύει?
1: Ναι, ναι, το Σταν θα το κάνουμε, θα γίνει κάτι ωραίο, κάτι viral, το θα λέτε και σε... Έχω χτυπήσει κάτι τατούδο, την έχω δει αλλιώς. Άρια μου όλα, δεν θα αλλάξω, θα αλλάξω, θα γίνω πιο light, θα γίνω, ξέρεις κάτι, θα γίνω τέτοιο ρε. Πώς το λέτε εσείς, πιο pop.
2: Πιο popular, ναι.
1: Έτσι,
2: κατάλαβα.
1: Εντάξει,
2: είναι μια μεγάλη απόφαση τώρα, έτσι, μετά από τόση ιστορία να πούμε στον χώρο του κλασικού live τραγουδιού.
1: Βαρέθηκα κάπου τις χοντροκόλες.
2: Κατάλαβα, δάσκαλε.
1: Θέλω να δω κανένα μωράκι διαφορετικό, έτσι, να πέσει κανένα...
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
3: Bye, Valentino.

0: 106,7.
1: Ο δικό σου DJ στο δικό σου σταθμό.
2: Non-stop. Mix.
1: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου.
2: Non-stop.
1: Mix με όλα τα hits στη σειρά.
2: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
3: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
4: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μεσήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
5: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
6: Παιδικός σταθμός το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
7: Πώς πάει?
8: Με άφησε.
7: Τι, γιατί, τι συνέβη?
8: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
7: Και τώρα?
8: Τώρα θα καλέσω την οδική.
9: Η λύση.
10: Κουτεντάκης.
9: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
10: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλη μάρκα.
11: AutoFit.
12: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
13: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
11: AutoFit.
12: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
13: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
14: Αλφα στους 104,7.
15: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
16: Ανοίγω σου σάδικο, Ιαπωνέζικο.
17: Αλήθεια.
16: Ναι, φίλε, θα ανοίξω.
17: Δεν έχεις ιδέα από αυτά.
16: Έχω βρει και τον τίτλο.
18: Για πες.
16: Κουτσομούρα.
19: Κουτσομούρα.
20: Κουτσομούρα.
16: Να φτιάξουμε το σπότ για το
17: σπότ. Εγώ θα το κάνω. Θα σαμουράει.
16: Κουτσομούρα. Να τσακάμε.
17: Τίποτα. Έλα να φας τέλος την κουτσομούρα.
16: Πρόσεξε. Η κουτσομούρα προέρχεται από τα βάθη της Ιαπωνίας.
21: Κουτσομούρα.
16: Οι συνταγές έρχονται από το βαθύ.
21: Κοίτα, πολύ μικροπόση την Ωραία, όρε μας.
16: Αυτό, ξέρεις ποιο τη δίζει. Είχε ανατολίτικο φαγητό μέσα.
21: Κουτσοκόλα, είπε σε κουτσομούρα.
20: Το έχει εξελίξει το θέμα. Σούπερτε.
16: Τσαμπιέτε κουτσομούρα. Με από χωριά της Ιαπωνίας.
21: Σουσούτε, Ιαπωνέ, ωραία μας.
17: Θα το φάστε εσέ, δεν είναι.
16: Στην πόρτα, ο γνωστός και αγαπημένος Γιώργος Λιανός.
21: Σουσούτε, Σουλε, ότανε, γιορτάζεις, σαν.
20: Είπε και το όνομά του.
16: Στην υποδοχή, η Ράνια Κωστάκη.
22: Αρικατό, τσιγνάω και εμείς ο κούτσο μου.
23: Αλφα
14: FM.
15: 104,7. 104,7.
20: Συντονίστηκες.
24: Κόλλησες.
15: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
4: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
3: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
4: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
3: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
4: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
3: Αλήθεια!
4: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
3: Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο.
4: Για την κόρη σου.
3: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
4: Γράφε 2831 030 250.
3: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει.

0: αυτοκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο e-Vitara από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
1: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Ταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
2: Αλφα στους 104,7.
3: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
2: Αλφα στους 104,7.
4: Άκου δυνατά.
5: Άκου μοναδικά.
6: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
7: Καταρχήν είναι καινούργιο. Ακούει, έγκαι, ακούει.
8: Θα παίρνει τηλέφωνο την καινούργιο να πει 333 τρακτέρ τράκαραν.
7: 333 τρακτέρ τράκαραν.
9: Τράκαραν.
7: Αυτός το κάνει καλύτερα.
5: Ναι.
10: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς, in

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
3: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
2: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
3: Σερβίζω Catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
2: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
4: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
5: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
4: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
5: Ψυχολογία,
4: παιδαγωγικά,
5: τουρισμός,
4: προπονητική,
5: αισθητική,
4: διοίκηση,
5: μαγειρική,
4: πλήρωμα ασθενοφόρου
5: και πολλά ακόμα.
4: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
5: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
4: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
5: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
4: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
5: 28 310 24 111.
4: Και www.mbs.com.gr.
5: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
4: και εσύ αυτό που αγαπάς.
6: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
7: Να προχωρήσεις καρδιά μου σε όποιο δρόμο.
6: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ρέθυμνο για μια μοναδική συναυλία την Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Φρούριο Φορτέτσα.
7: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει, δεν θα μένα εδώ.
6: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
7: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
6: Γιώργος Σαμπάνης, Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
7: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
8: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάνας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
9: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
10: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28 310 20 590.
11: Water Filters. Βελούδας Κυριάκος.
12: Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος.
11: Ο ηγέτης στο νερό.
1: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 31 0 51 510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
13: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος. Εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.
14: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
15: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
14: Φυσικά, για πότε?
15: Το συντομότερο.
14: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
15: Μια χαρά.
14: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
15: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
14: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
16: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
17: Φέτος το καλοκαίρι τα παιδιά δεν μένουν μέσα, βγαίνουν για παιχνίδι. Στο Baseline Summer Camp, παιδιά 5 έως 15 ετών ζουν καθημερινά τον αθλητισμό μέσα από τένις, πάντελ, pickleball, table tennis, fitness και πολλές ακόμη δραστηριότητες. Με έμπειρους προπονητές, σε ασφαλή και οργανωμένο χώρο, με επιλογές για φαγητό και εκπτώσεις για αδέλφια και μέλη της Ακαδημίας. Baseline Summer Camp στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 31 0 74 770. Το καλοκαίρι παίζεται εδώ.
18: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη. Μηχανήματα καθαρισμού. Πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13. Μισήρια. Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
19: Αλφα στους 104,7. Αλφα στους 104,7.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
0: Αλφα στους 104,7.
3: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2. Είναι καιρός για πέταγμα.
4: Έλα ρε Βαλάντη, ανέβασέ μας λίγο να πούμε.
5: Είναι η μύχη της συγκίνησης, ακούω όλα αυτά τα πράγματα που βάζετε με το Τσίπρα. Εμείς εξαπατηθήκαμε.
4: Τι έπαθες εσύ αγόρι μου?
5: Τίποτα, μας κοροϊδέψανε, είμαι και θέλω να κάνω κάτι νομιμοποίηση. Και τώρα κάτω στα δηληστήρια που θα στείλει κάτι
4: room του
5: Λέτζι.
4: Room του Λέτζι στα δηληστήρια.
5: Μία με το Τσίπρα, μία με το άλλο μετά με τη Νέα Δημοκρατία που θέλω να κάνω στο Σκαραμαγκά να κάνω μια ωραία κατάσταση εκεί, ένα πανηγύρι 15ήμερο.
4: Ναι.
5: Δεν πατήνουν τις άδειες.
4: Ρε Βαλάντη, τα προβλήματά σου. Πώς φαίνεται από εκεί ψηλά η Αθήνα? Κατάλαβα, δύσκολη μέρα δηλαδή.
5: Για μένα όχι πάρα πολύ, για εσάς.
4: Για σένα ναι, τι?
5: Εγώ τα έχω, εντάξει τώρα, τα έχω βρει με τον εαυτό μου, αυτό είναι το καλύτερο.
4: Αυτό είναι το καλύτερο, φίλε. Αν κίνηση να έχει, αν τα έχεις βρει με τον εαυτό σου, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ενώ αν δεν τα έχεις βρει με τον εαυτό σου και ο δρόμος είναι ελεύθερος, τι χαρά
5: έχει? Όχι, ούτως ή άλλως Παρασκευό Σάββατο έρχεται σε λίγο.
4: Πότε έρχεται, μωρέ, Τρίτη είναι σήμερα.
5: Έχω Τετάρτη, έχω ρεπό, Πέμπτη έχω ρεπό, άρα Παρασκευό Σάββατο έρχεται σε λίγο.
4: Εντάξει, κατάλαβα.
5: Θα κάνω την κλασική μου διατροφή.
4: Άδεια πότε παίρνεις, Βαλάντη, μόλις τελειώσει η εκπομπή?
5: Άδεια, εμείς δεν έχουμε άδεια τώρα.
4: Ναι.
5: Ήμινικα κανονικά, Παρασκευή πρωί πάμε νεκροταφείο.
4: Τι πάτε να κάνετε στο νεκροταφείο? Λουλούδια μαζεύει, είπαμε. Κατάλαβα, κατάλαβα.
3: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Αλφα FM 104,7.
1: 104,7.
6: Συντονίστηκες?
7: Κόλλησες.
6: Κόλλησες.
3: Non-stop hits.

Ξέρεις πως ραγίζω μπροστά σου και μοιάζω μικρός. Χρειάζομαι τον ερωτά σου να γίνω ο Θεός. Μα ο δρόμος να τρέξω.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Κι εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
3: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
2: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος, επίσημο διανομέα στον ομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
0: Αλφα στους 104,7.
5: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
6: Άκου να σου πω, φίλε Γιώργο, άμα σε πάρει πρώην σου και σου πει έχεις λίγο χρόνο να μιλήσουμε, εσύ θα της πεις είχα.
7: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

να το γκρεμίσεις. Έχω πόσα λεφτά στο μυαλό την τσέπη. Μην ξεγελέσει που με κάτους πρέπει. Το μυαλό σου μικρό και δεν το προβλέπει. Ό,τι δεν λέει και τη ματιά εκπέμπει. Με κατηγορούν ενώ κάνω το σωστό. Είναι βασιλικό.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεατών, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Έμεινε ένας.
4: Ναι, εγώ είμαι!
3: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
4: Νιώθω λίγο περίεργα.
3: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
5: Επισκεφτείτε την Starenios Costas, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
0: Αλφα στους 104,7.

0: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
1: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις.

0: 4 και 7 μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Άκου δυνατά, άκου μοναδικά. Άκου 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
3: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
4: Ναι, καλημέρα σας. Δεν σας ενοχλώ, σας ενοχλώ?
5: Έχω το μωρό στην αγκαλιά μου, τώρα πείτε μου λίγο.
4: Αν έχετε το μωρό στην αγκαλιά, να σας κλείσω τότε.
6: Όχι, να πεις.
5: Πείτε μου.
4: Ωραία, είμαι ο Παναγής και τηλεφωνώ από τον Σφαίρα. Παίζουμε ένα παιχνίδι και θα ήθελα να μου πείτε ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε.
5: Παιδιά, δεν ακούω τίποτα.
4: Δεν ακούτε τίποτα.
5: Και δεν μπορώ αυτή τη στιγμή.
4: Να είστε καλά, να είστε καλά. Μωρό, γεια σας. Καλά. Γεια σας. Παιδάκι, μου ακούστηκε κιόλα.
7: Ακούστηκε.
6: Γούρι, γούρι, γούρι.
4: Τι είσαι, είπε μετά που είπε μωρό στην αγκαλιά.
6: Θα μα πει τώρα ιστορία με μωρό.
4: Όχι, Παναγία μου, δεν
7: ξέρω. Όταν ήμουν μωρό.
4: Σε πόση ώρα κλείνω.
7: Όταν
4: ήσουν αμωρό, τι όταν ήσουν αμωρό, θυμάσαι?
7: Ναι.
3: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
8: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Αλφα στους 104,7.

άντρας της χρονιάς. Όλα ξενέρωτα μου φαίνονται μακριά σου. Εγώ που ήμουν αφευγάτος, για φαντάσου. Για φαντάσου. Με αρρωσταίνει τελικά η σιγουριά σου. Και με τη λίμπη το μανάδι στη φωτιά σου. Μα μου τη δίνει που τα θες όλα δικά σου.

0: Alpha FM.
1: Ο δικό σου DJ στο δικό σου σταθμό.
2: Non-stop. Mix.
1: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου.
2: Non-stop.
1: Mix με όλα τα hits. Στη σειρά.
2: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Έμεινε ένας.
3: Ναι, εγώ είμαι!
2: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
2: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
4: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
5: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
6: Καλησπέρα.
7: Έλα, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα, από πού είστε εσείς?
6: Από Καλαμαριά περνώ.
8: Α, γι' αυτό είναι καλησπέρα.
7: Ο Ανδρέας ο άνεργος είναι αυτός.
8: Καλημέρα και καλησπέρα στα παιδιά στο...
6: Βασικά περνώ από το βράδυ.
8: Δεν το είχα χαμηλωμένο.
7: Τώρα έχει πάρει και μας τρολάρει, έτσι το καταλαβαίνεις.
6: Γιατί περνώ πολύ καιρό και... Συνέχεια σηκώνει μια πολεμίστρια.
8: Είναι η πολεμίστρια του ήλιου.
6: Νομίζω μια κολοκοντρώνει και εντάξει, δεν τρέχει.
7: Είσαι εκπληκτικός.
5: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Αλφα FM
2: 104,7.
9: 104,7.
0: Δεν περιηγείται στα FM. Υγείται.
9: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: 104,7.
1: 104,7.
0: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
2: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
3: Λέγεται.
4: Καλημέρα σας. Γεια σας. Από το τμήμα των καρτών διαρκείας για τον μπάτσο του Παναθηναϊκού περνώ. Καλά είστε.
3: Καλημέρα. Καλά, καλά.
4: Προσπαθείτε να κλείσετε δύο κάρτες, σωστά. Είναι στο όνομά σας.
3: Έχω κλείσει.
4: Έχετε κλείσει και κάνει την πληρωμή μέσω κάρτας. Απλά δεν μας την εγκρίνει η τράπεζα τώρα εδώ πέρα. Έχει γίνει θεματάκι λιγάκι. Πού βρίσκεται, σε ποια. Ακούτε τι γίνεται. Επειδή εμείς φεύγουμε τώρα αυτή τη στιγμή, έτσι έχει πιάσει και 12 Ιουλίου, να πούμε αύριο θα κλείσει το γραφείο. Εσείς πού βρίσκεστε, μπορείτε να περάσετε από τη λεωφόρο μέχρι τη μία το μεσημέρι να το τακτοποιήσουμε.
3: Κύριε, με κοροϊδεύετε. Έχει δεχτεί το σύστημα. Ποιος είστε.
4: Μαλαφέκης Νικόλαος. Μ' ακούτε.
3: Θα πάρω εγώ ένα τηλέφωνο μόνιμο στη λεωφόρο και θα συνεννοηθώ.
4: Ωραία, δεν μπορείτε να περάσετε από εδώ μέχρι τη μία να το φτιάξουμε.
3: Όχι, γιατί σα λέω δεν μπορώ. Με κοροϊδεύετε.
4: Μαλαφέκης Νικόλαος. Μαλαφέκης Νικόλαος.
3: Δεν με νοιάζει, κύριε, το όνομά σας. Δεν μου λέει κάτι το όνομά σας. Δεν μου λέει κάτι το όνομά σας.
4: Έλα, πάμε όλοι μαζί, παιδιά.
3: Ρε πλάκα κάνεις πρωί-πρωί, ψάχνετε κοροϊδά.
4: Είναι φεύγει η αποστολή τώρα, είμαστε κάτω στα λεωφορεία.
3: Πού πάει η αποστολή, πού πάει.
4: Πάει στο Πεγράδευο, Πεγράδευο. Έλα,
3: εκεί πάει.
4: Έλα, μωρίτας, έλα. Πάρε μας τα
3: λιάνα.
4: Φόρτο μαγικό.
5: Αξιστήπε.
4: Το ξέρω,
6: θέλει λίγο να πω. Όλοι σε
7: κανονικότητας. Έλα,
6: ξαναπάρε. Δεν θα ακούω.
4: Έλα, Χρυσή, που η Τέλη Μακορά είμαι.
3: Δεν την κόβει.
6: Να σας πω κάτι. Εσείς είστε κυρία Έρη.
3: Εσείς και είστε.
6: Εγώ είμαι.
5: Να τις κάνετε μήνυση.
6: Εγώ θέλω.
4: Ακούστε. Σας παίρνουμε τηλέφωνο.
6: Από τον Σφαίρα.
5: Σας κάναμε φάρσα. Ποιος μας έβαλε να τις κάνουμε φάρσα τις γυναίκες.
6: Η κόρη σας φταίει για όλα. Ναι, ναι. Ο Γρηγόρης Αρναούτου.
5: Ο Γιώργος Λιανός.
6: Ο Γιώργος Λιανός τόση ώρα ήταν ο κύριος Μαρλακαφουτάκης. Πώς το λέγαμε.
5: Δώσ' μου λίγο τέτοιο.
6: Πώς το λέγαμε.
4: Ο Μαρλαφέκης.
6: Ο Μαρλαφέκης.
3: Έτσι. Ρε πάτε καλά, θα με τρελάνετε. Δεν υπάρχει αυτό που ζω γιατί μου κοπήκαν τα πόδια.
2: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
8: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the Mix.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Starenios, επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
0: Αλφα στους 104,7.
5: Πάει, βάλε, βάλε.

0: 104,7.
1: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
2: Non-stop mix.
1: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
2: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
3: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
2: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 2831-020-590.
5: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
6: Λοιπόν, Γρηγόρη, διαβάζω κάτι εδώ για την νανοτεχνολογία.
7: Ναι. Τι διαβάζεις?
6: Για την νανοτεχνολογία. Ξέρεις τι είναι η νανοτεχνολογία?
7: Και τι είμαι, χιονάτη?
5: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Αλφα FM
2: 104,7.
8: 104,7.
9: Συντονίστηκες?
10: Κόλλησες.
11: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου.
12: Πυροβολάει
11: DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Αλφα στους 104,7.
3: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
4: Καλημέρα, Κωνσταντίνε!
5: Καλημέρα.
4: Χρόνια πολλά, παιδί μου! Πολύχρονος, Κωνσταντίνε μου!
5: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Γιατί γελάς, παιδί μου?
5: Κάποιο λόγο.
4: Ποιος είναι ο λόγος?
5: Προσπαθώ να καταλάβω ποιος είναι.
4: Η θεία της γιαγιάς σου είμαι, η Κετούλα.
5: Ναι.
4: Περίμενε, παιδί μου, γιατί έφυγε το πρόβατο. Κωνσταντίνε, η μάνα σου ήθελε να σου πει ότι σ' αγαπάει.
5: Ναι.
4: Πολύ. Ότι είσαι ό,τι πολύ κοιμότερο έχει στη ζωή της. Και ότι ό,τι και αν κάνεις εσύ στη ζωή σου, θα σε στηρίζει και θα είναι κοντά σου.
5: Και εγώ την αγαπάω πάρα πολύ.
4: Κατάλαβες από που παίρνουμε τηλέφωνο?
5: Όχι ακριβώς. Αλλά θα μπορούσε.
4: Τι θα γίνει εσύ, πώς θα τα βάλεις ακόμα? Έχεις βάλει ό,τι κουνούπι και αυτό βρίσκεις? Κωνσταντίνε, από ένα ραδιόφωνο είμαστε.
5: Κύριε Γρηγόρη.
6: Ο κύριος Γρηγόρη. Ο κύριος Γρηγόρη.
4: Έλα, παιδί μου, εδώ να σε πω ότι πέρασα εγώ στα γιώτα.
3: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
1: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the Mix.